Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

ήταν οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: αγκαλιές.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 4.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Δεν έχεις περιέργεια να δεις που μένω τώρα. Δεν έχεις περιέργεια να δεις τι αγαπώ. Περάσανε οι μήνες, οι εβδομάδες σαν μια ώρα και φυγάμε σε τόπο

Έχω περιέργεια να δω τι σου συμβαίνει. Δεν έχεις περιέργεια να δεις το πως περνώ. Δυο άγνωστοι βρεθήκαμε για λίγο σαν δυο ξένοι. Πριν πει σε ερωτευτήκαμε, πριν πω τόσ' αγαπώ.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Nova 931. Nova 931.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Νόβα 931. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31. Nova Radio News Today.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Λυπείς, δεν φαντάζεσαι πόσο μου λυπείς.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
5: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Και το καλοκαίρι Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Μου είπες πως η σχέση αυτή είναι λεωφορείο, πως δεν θα πήγαινε

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
4: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931.
1: Το καλό κεράκι στην ακρογιαλιά, μέσα στο νεράκι

0: Νόβα 931.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
4: Χορηγός της εκπομπής
0: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
5: Nova 931.
6: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
10: Ποιος είναι?
11: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
12: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410 22 752. Για την Κομωτινή, 25310 33 576.
10: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
15: Την ατυχία μου!
16: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
15: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
16: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
16: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Βάρτα, Ιουάσα, Θίαμ, Τέκνικα, Εξάιτ, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
16: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
19: Νόβα 931. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Δαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Ε στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive στο Renault.gr.
20: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Sky 100,3.
22: 4 με 5 στα ανατολικά βαθμία 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
23: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
24: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
23: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
25: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
26: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Χαρά Θεού έξω
0: Καλώς ορίσατε στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Από τη χαρά μου, δεν ξέρω πώς θα το πω, 5η 18 Ιουνίου. Να είμαστε γεροί, δυνατοί όλες και όλοι, καθώς μαζευόμαστε τώρα είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από το εξωτερικό, για να κάνουμε το ξεκίνημά μας. Αφού προηγουμένως οι πολύ πρωινοί πήρατε ήδη το δρόμο για την εργασία ή ό,τι άλλο είναι η απασχόλησή σας με τον Γιώργο Ψάλτη. Ακούω από εδώ, ακούω από εκεί, φίλες και φίλοι. Είχε, ξέρετε, δεν ξέρω, τον θυμόσαστε τον Χρήστο Γεναρά, τον φιλόσοφο Χρήστο Γεναρά. Είχε λανσάρει μία λέξη προσπαθώντας να βρει το λιγότερο του λιγότερου. Είχε, γιατί όταν λέμε αυτός είναι λίγος, αυτή είναι λίγη, είχε βρει το ολίγιστος, ακόμη πιο λίγος. Λοιπόν, ακούω τώρα όλη αυτή την μπουρδολογία της πολιτικής. Και θα μου πεις τώρα, το καταλαβαίνω, ξέρω, θα σας τσαντήσω πρωί-πρωί, αλλά τι να κάνω, έχω και έναν τέτοιο ρόλο, έτσι, να σας φτιάχνω λιγάκι, να πάτε λίγο πιο, να είμαστε λίγο πιο τσιτωμένοι, ρε παιδί μου, στη δουλειά μας. Λοιπόν, και να έχουμε έτσι, να σας δώσω λίγη ενέργεια, είτε θετική απέναντί μου, είτε αρνητική, ό,τι γουστάρει ο καθένας. Αλλά για να ξαναθυμηθούμε, λέω, τους ακούω όλους αυτούς, θα άκουγα το δελτίο ειδήσεων όπως το εκφωνούσε η Μεράνια. Βλακίες! Ναι. Και ξανακαταλήγουμε σε αυτόν. Τι είπε προχθές.
2: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
0: Όχι ρε φίλε, θα του έλεγα. Συγγνώμη, με συγχωρείτε που παίρνω θάρρος. Όχι ρε φίλε, μην τα λες αυτά. Δηλαδή δεν ξέρουμε, δεν ξέρεις πότε. Για τέταρτη τετραετία. Επειδή ακούω όλα αυτά που ακούω δηλαδή. Λοιπόν, περιμένοντας τον Κωνσταντίνο Φίλη, πάμε να Σανζελίζε παρακαλώ. Να, είναι έτοιμος, για να δούμε μισό λεπτό, για να μην το ξοδέψουμε το τραγούδι τώρα, αν είναι έτοιμος, είναι έτοιμος ο Κωνσταντίνος, πολύ ωραία. Να το στη γραμμή 10. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά της ημέρας, κυρίες και κύριοι, και μετά θα έχουμε χρόνο να τα κουβεντιάσουμε όλα. Καλημέρα σας, αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνε Φίλη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
4: Καλή σας μέρα κύριε Πορτοσάλτε, καλή σου μέρα.
0: Μπράβο, έτσι αρχίζουμε τα κυριλίκια και μ' αρέσουνε. Λοιπόν, αστείευαμε Κωνσταντίνε. Τι γίνεται τώρα, δώσ' μας λίγο έτσι από αυτά τα σημεία, τι καταλαβαίνεις, τι έκανε, τι κέρδισε το Ιράν, πόσο κέρδισε ο πρόεδρος, πού είμαστε, 0-0 το μάτς, τι παίζεται.
4: Άρη, δεν υπάρχει λόγος να, όταν μιλάμε για πόλεμο, ναι. Όταν μιλάμε για κρίσεις με παγκόσμιες διαστάσεις, που ακουμπούν τον κάθε ένα από εμάς, το να προσπαθούμε να τις προσδιορίσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, θα μου επιτρέψει να πω ότι είναι έτσι μια.
0: Είναι ελαφρότητα. Είναι ελαφρότητα, κατάλαβα.
4: Είναι μια ελαφρότητα.
0: Ελαφρότητα, συμφωνώ και γι' αυτό εκτείνω και τον εαυτό μου. Ναι, λοιπόν, εκτείνω. Ναι,
4: άρα λοιπόν θα προσπαθήσω να βάλω σε μια τάξη τις δικές μου σκέψεις.
0: Ναι.
4: Είχαμε πριν τον πόλεμο, πριν την 28η Φεβρουαρίου του 2026, είχαμε ένα Ιράν το οποίο φέρονταν ότι ήταν κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου. Υποτίθεται όμως ότι αυτό το ζήτημα είχε διευθετηθεί όταν έγινε ο πόλεμος των 12 ημερών Ισραήλ-Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιούνιο του 2025. Θυμίζω προς τους ακροατές μας ότι τότε ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε ότι καταστρέψαμε ολοσχερώς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Λίγους μήνες μετά λοιπόν επινοήθηκε. Ανακαλύφθηκε, ίσχυε στην πραγματικότητα, γιατί δεν ίσχυε αν όσα είχε πει τον Ιούνιο του 2025, ότι το Ιράν ήταν σχετικά κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου του. Σχετικά κοντά μπορεί να είναι από κάποιους μήνες μέχρι λίγα χρόνια. Περί αυτού πρόκειται. Πάντως δεν μιλάμε για λίγες εβδομάδες, όπως ορισμένοι τότε το έλεγαν. Άρα λοιπόν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο με την λογική ότι θα έπρεπε να εξασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά. Με βάση τη συμφωνία αυτή, το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, άλλο πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση, άλλο πυρηνικά όπλα. Δεσμεύεται λοιπόν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Μέσα σε αυτό πρέπει να δούμε τι πρόκειται να συμβεί, γιατί δεν έχει καθοριστεί από τη συμφωνία σε σχέση με το εμπλουτισμένο ουράνιο, πώς αυτό τελικά θα καταστραφεί και τι θα γίνει με τις υπόλοιπες υποδομές πυρηνικών, τους φυγοκεντρητές και ούτω καθεξής του Ιράν. Αυτό δεν έχει προσδιοριστεί από τη συμφωνία. Αυτό έχει οριστεί ότι μέσα στις επόμενες 60 μέρες θα δοθεί μια λύση, άρα έχει μείνει σε εκκρεμότητα. Ο δεύτερος λόγος που έγινε η επίθεση ήταν για να καταστραφεί το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Εχθές ο πρόεδρος Τραμπ είπε από τη Γαλλία ότι δεν είναι απαραίτητο, ότι πώς είναι δυνατόν να θέλουμε να καταστρέψουμε ολοσχερώς το βαλιστικό πρόγραμμα μιας χώρας. Αυτό το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, του οποίου η εκπρόσωπος πριν από λίγες εβδομάδες είχε πει ότι εμείς καταστρέψαμε το 97% του βαλιστικού προγράμματος του Ιράν. Άρα, προφανώς το δεύτερο δεν ισχύει και προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ δεν αποδέχεται τη θέση του Ισραήλ ότι θα πρέπει το Ιράν να μην έχει καθόλου βαλιστικούς πυράβλους.
0: Ναι. Το αλλαγή ηγεσίας, αλλαγή του καθεστώτος, συγγνώμη, με συγχωρείτες, αλλαγή καθεστώτος.
4: Ναι, μπράβο. Αυτό ήταν το τρίτο που ήθελα να πω. Ναι. Αλλαγή καθεστώτος. Καταλαβαίνουμε όλοι, δεν χρειάζεται. Ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίζει ότι έχουν αλλάξει τα πρόσωπα. Πράγματι έχουν αλλάξει τα πρόσωπα. Ναι. Δεν έχει αλλάξει όμως η φύση του καθεστώτος.
0: Ναι.
4: Άρα λοιπόν δεν έχουμε αλλαγή καθεστώτος. Και ο τέταρτος λόγος της επίθεσης ήταν για να εξασφαλιστεί ότι οι λεγόμενοι πρόξεις, δηλαδή οι δορυφόροι, να το πω αλλιώς, του Ιράν, δεν θα εξακολουθούσαν να υποστηρίζονται από την Τεχεράνη. Βλέπουμε ότι στη συμφωνία υπάρχει μία αναφορά στα περιφερειακά ζητήματα χωρίς να ονοματίζεται ο Λίβανος, αλλά καταλαβαίνουμε ότι σήμερα το Ισραήλ τρόπον την αδεσμεύεται από αυτή τη συμφωνία την οποία δεν έχει συνυπογράψει, δεν είναι αντισυμβαλόμενος δηλαδή, να μην προβεί σε ενέργειες οι οποίες θα αποσταθεροποιήσουν τη συμφωνία αυτή, θα την υπονομεύσουν.
0: Ναι.
4: Επομένως, τούτον το θέτον, δεν πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταγάγει κάποια μεγάλη νίκη, γιατί το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, που είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Αλλά μισό λεπτό, ωραία. Πριν πας στην κατάληξη, αυτά ήταν τα δεδομένα για τα οποία κηρύχθηκε η επίθεση, είπα, Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ωραία.
4: Στις 28 Φεβρουαρίου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Τέσσερις μήνες μετά, πριν πας στο συμπέρασμα, τέσσερις μήνες μετά, ποια είναι τα δεδομένα μας? Ξαφνικά ανεδύθη πρόβλημα στενών Ορμούς. Ένα.
4: Λοιπόν. Ποια είναι τα δεδομένα τέσσερις μήνες μετά?
0: Ναι.
4: Πρώτον, ότι το Ιράν δεσμεύεται να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο για όλους μας. Αλλά ο τρόπος που θα γίνει ακόμα δεν έχει καθοριστεί. Επομένως, έχουμε μείνει στο σημαντικότερο, γιατί μια δέσμευση, έστω και αν είναι γραπτή, έγγραφη, δεν σημαίνει για ένα καθεστώς τύπου Ιράν ότι μπορεί να μην συνεχίσει αυτή τη δουλειά. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο αναφέρεται μέσα όντως δεν θα γίνει. Άρα το
0: Οπότε
4: Ιράν,
0: αυτό
4: δεν θα
0: μετά θα το συγκρίνετε εσείς οι ειδικοί με τη συμφωνία Ομπάμα του 2015, αλλά τώρα μην χαθούμε τώρα εκεί.
4: Αυτό, πολύ ωραία.
0: Ωραία.
4: Δεύτερον, για το βαλιστικό πρόγραμμα λοιπόν, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ χθες παραδέχτηκε ότι το Ιράν πρέπει να έχει βαλιστικό πρόγραμμα.
0: Να μην αμυνθεί σε μια μελλοντική αμερικανική επίθεση ενός άλλου παλαβού προέδρου. Σωστό, πάμε παρακάτω. Ναι.
4: Ωραία. Τρίτον, αλλαγή καθεστώτος δεν έχουμε.
0: Μάλιστα.
4: Και τέταρτον, η συζήτηση για τους πρόξεις του Ιράν, μεταξύ των οποίων είναι η Χεσμολάχ. Περισσότερο φαίνεται αυτή τη στιγμή το Ιράν να εξασφαλίζει ότι οι Ισραηλινοί, δεσμευόμενοι από αυτή τη συμφωνία, παρότι δεν την έχουν συνυπογράψει ή υπογράψει, να μην επιτεθούν στο Λίβανο, παρά οτιδήποτε άλλο. Πάμε
0: Μάλιστα.
4: λοιπόν τώρα τι δεν είχαμε στις 28 Φεβρουαρίου και το αποκτήσαμε μετά
0: κάτι ακόμη, και κάτι ακόμη που ναι, ναι, θα ήθελα σε αυτό να καταλάβω είναι ότι όχι απλώς δεν έχουμε αλλαγή, δεν έχουμε πτώση του καθεστώτος, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα ενισχυθεί το καθεστώς των μουλάδων, των φρουρών της Επανάστασης με κάτι τρακοσούρα δις, τρεις, διάφορα εκεί ακούω ποσά αστρονομικά.
4: Είχαμε πει πριν από πάρα πολύ καιρό μαζί.
0: Σε λίγο θα κάνουμε και έραν όλοι μαζί η Δύση για να ενισχύσουμε το Ιράν να το ξανακτήσουν. Για να το ξανακτήσουν οι φίλοι του Προέδρου, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι.
4: Σε μία από τις εκπομπές του Σαββάτου είχαμε πει πριν από αρκετό καιρό ότι υπήρχε μία συζήτηση και μάλιστα τότε ορισμένοι θεώρησαν ότι τα κατεβάζαμε από το κεφάλι μας. Υπήρχε μία συζήτηση για μία ανοικοδόμηση του Ιράν. Ύψους 250 τότε, λέγαμε εμείς, δισεκατομμυρίων, που τελικά αποδείχθηκαν ότι είναι 300 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεις ότι αν ήμασταν σήμερα στη θέση του Ισραήλ, γνωρίζοντας ότι έχουμε ένα καθεστώς από την άλλη πλευρά της Μέσης Ανατολής, το οποίο έχει πει δημόσια και δεν έχει πάρει πίσω αυτή την.
0: Ότι θέλει να εξαφανίσει το Ισραήλ.
4: Ότι θέλει να σβήσει το Ισραήλ από το χάρτη. Καταλαβαίνεις ότι αν ήμασταν σήμερα Ισραηλοί, και ειδικότερα στη θέση του Νετανιάχου, ο οποίος έχει υποσχεθεί και ολοκληρωτική νίκη, μάλλον δεν θα αισθανόμασταν πολύ καλά. Γιατί καταλαβαίνουμε επίσης ότι το Ιράν μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, και το ευχόμαστε όλοι οι σόφρονες άνθρωποι και νοήμονες, αλλά μπορεί να είναι τόσο ισχυρό πλέον και οικονομικά. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, Άρη, αν το Ιράν κατάφερε 30 χρόνια με κυρώσεις, με συνεχείς κυρώσεις, με προβλήματα οικονομικά τεράστια, να συντηρεί ένα δίκτυο δορυφόρων από τις Ιητικές Πολιτοφυλακές στο Ιράκ, από τον Άσαντ στη Συρία, τη Χεσμολάχ, τη Χαμάς, τους Χούθη και δεν ξέρω ποιον άλλον, να αναπτύσσει ένα πυρηνικό πρόγραμμα, έστω και αν δεν ήταν κοντά στο να αποκτήσει.
0: Και με έναν κουμπαρά της Δύσης 300 δις, με συγχωρείς, αλλά η φρουρή της Επανάστασης αναδεικνύονται οι super duper αυτής της περίοδου.
4: Λοιπόν, εγώ κρατώ μικρό καλάθι σε σχέση με τη συμφωνία. Μην προτρέχουμε, το λέω και σε σένα, το λέω και στον οποιοδήποτε από εμάς. Κρατώ μικρό καλάθι, αλλά σήμερα που μιλάμε, σήμερα, γιατί μπορεί αύριο να έχουμε μία ανατροπή της ίδιας συμφωνίας ή μπορεί οι 60 μέρες που θα ακολουθήσουν να μην βρεθεί τελικά συμφωνία και να επιστρέψουμε στον πόλεμο. Όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Σήμερα που μιλάμε, η συμφωνία αυτή, εμένα μου φαίνεται ότι περισσότερο ευνοεί το Ιράν και δεν ευνοεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και να το διαφημίσει και να το παρουσιάσει και να το εμφανίσει ο πρόεδρος Τραμπ, για έναν κυρίως λόγο. Εστίασε αυτή η συμφωνία και εστιάστηκε στο να ανοίξει το στενό του Ορμούς. Και καταλαβαίνω, αν καταλαβαίνω σωστά, το Ιράν αποφάσισε να ανταλλάξει το πυρηνικό του πρόγραμμα
0: με τον έλεγχο
4: του στενού του Ορμούς.
0: Έτσι.
4: Ωραία.
0: Μάλιστα.
4: Το στενό του Ορμούς, λοιπόν, που έγινε το πυρηνικό όπλο του Ιράν, το οποίο το λέμε εδώ και καιρό, το απόλυτο πυρηνικό όπλο, δεν είναι τελικά τα πυρηνικά του και το πυρηνικό προστάσιο, αλλά το στενό του Ορμούς. Εγώ, επίσης, αν διαβάζω σωστά τη συμφωνία, αντιλαμβάνομαι δύο θέματα, ζητήματα. Πρώτον, ότι το Ιράν θα έχει δεσπόζουσα θέση σε σχέση με το στενό του Ορμούς. Το Ομάν, το οποίο είναι νοτίως αυτού, είναι μια χώρα με πολύ μικρότερο εκτόπισμα από ότι το Ιράν. Το δεύτερο που καταλαβαίνω είναι ότι εφόσον το στενό του Ορμούς επαναλειτουργήσει ομαλά και επανέλθουμε στην κανονικότητα, ο πρόεδρος Τραμπ θα έχει να πουλήσει στο εσωτερικό ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ το άνοιξα. Μόνο που αυτό που κάποιοι λησμονούν είναι ποιος το έκλεισε.
0: Το ίδιος.
4: Το έκλεισε το Ιράν, το έκλεισε το Ιράν, γιατί το Ιράν αντέδρασε στον πόλεμο. Και σε ένα πόλεμο επιβίωσης για το καθεστώς έκανε δύο κινήσεις, τις οποίες οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί έπρεπε άρη να αναμένουν.
0: Ναι.
4: Και
0: αλλά δεν το είχαν προβλέψει όμως. Με συγχωρείτε.
4: Το στενό του Ορμούς να κλείσει και τις επιθέσεις στους γείτονες. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, ναι.
4: Οι επιθέσεις που έγιναν στις γειτονικές χώρες.
0: Καλά, κοντζάμα αναλυτές. Δεν μπορώ να φανταστώ τόσες αναλύσεις, τόσοι ειδικοί, τόσα υπόγεια κέντρα διαχείρισης δεδομένων, τόσα εκείνο υπέργεια, υπόγεια και διάφορα τέτοια εντός αυτά και επί αυτά. Και δεν πρόβλεψαν τι μπορεί να χτυπήσει το Ιράν τους Άραβες.
4: Υποεκτίμησαν κατά την άποψή μου, επειδή ναι. Στον πόλεμο των 12 ημερών το Ιράν δεν είχε κλείσει το στενό του Ορμούς. Και επειδή το κλείσιμο του στενού του Ορμούς σήμαινε οικονομική αιμορραγία και για το Ιράν, όχι τόσο μεγάλη όσο έγινε με το σφράγισμα του στενού του Ορμούς μετά από τον Τραμπ, ίσως η μόνη σωστή κίνηση που έγινε από τις ΗΠΑ τους τελευταίους 4 μήνες. Επειδή λοιπόν δεν είχε κλείσει στις 12 μέρες. Πιθανόν, δεν ξέρω, να εκτίμησαν ότι ένα καθεστώς τύπου φρουρών της Επανάστασης που θα έδινε μια μάχη επιβίωσης, το οποίο βέβαια είχαν αρχικά προβλέψει ότι θα κατέρε μετά τη δολοφονία Χαμενεΐ, γιατί σε αυτό πόνταραν και ο Νετανιάχου και ο Τραμπ, ότι δολοφονεί το Χαμενεΐ και καταρρύει το καθεστώς. Μα το καθεστώς προετοιμαζόταν για αυτό χρόνια. Ο Δε Χαμενεΐ έγινε στα 87 του με προβλήματα υγείας μάρτυρας από πειρά Αμερικανών και Ισραηλινών. Τι καλύτερο θάνατος στα 87 σου. Ειδικά όταν έχει την αντίληψη του Χαμενεΐ. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση για να ολοκληρώσω κιόλας, γιατί πρέπει να μπω
0: στην ναι, ναι, κλείνουμε.
4: Λέγοντας ότι σε σχέση με το στενό του Ορμούς, υποτίμησαν, πες το πως θες, την χρήση που θα έκανε το Ιράν σε περίπτωση που βρισκόταν σε αυτή τη θέση που βρέθηκε. Και τελικά, ναι. Για να ανοίξει το στενό του Ορμούς, έπρεπε να γίνει μια συμφωνία, η οποία θα πω, όπως τη διαβάζω, μπορεί να κάνω λάθος, φαίνεται να ευνοεί. Όχι να μην πω ευνοεί, να δέχεται περισσότερο τους όρους και τις θέσεις του Ιράν από ότι των Αμερικανών, πολλό δε μάλλον των Ισραηλινών.
0: Και το μόνο αυτό που έχω να σκεφτώ κλείνοντας, αγαπητέ Κωνσταντίνε, όπως φαντάζομαι το κάνουμε όλοι οι άνθρωποι, προτάσσοντας τον άνθρωπο, είναι ότι πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον πόλεμο και άλλοι πόσοι 30-35.000 φουκαράδες που ξεχύθηκαν στους δρόμους τον Δεκέμβριο για να ρίξουν το καθεστώς.
4: Και στους οποίους ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έλεγαν βγείτε έξω και ερχόμαστε.
0: Ερχόμαστε και το καθεστώς δολοφονούσε με τους φρουρούς επανάστασης 30-35.000 ανθρώπους μέσα σε δύο μέρες.
4: Και μπορεί αυτό και 40.
0: Μπορεί και 40. Και αυτό το καθεστώς τώρα θα πρημοδοτηθεί με μια 300 δισεκατομμύρια συν τα άλλα που θα αποδοσμευτούν κτλ. Αυτό για μένα συνιστά μεγαλειώδη νίκη, όχι απλώς νίκη, μεγαλειώδη νίκη των Κατσαπλιάδων.
4: Εντάξει, εγώ δεν θα το ορίσω έτσι. Εγώ θα πω μόνο κάτι που θα πρέπει να το κρατήσουμε κατά νου και για εμάς, ότι ο κινησμός της διεθνούς πολιτικής είναι ακριβώς αυτός τον οποίο μόλις περιέγραψες. Αυτό να έχουμε κατά νου. Ένα καθεστώς το οποίο υποτίθεται ότι θέλουμε να ανατρέψουμε, τελικά δεν το ανατρέπουμε, κάνουμε μια συμφωνία μαζί του, η οποία έρχεται να το ισχυροποιήσει, ξεχνώντας τις 30-40 χιλιάδες ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί, για τους οποίους δήθεν θέλαμε να κάνουμε την επίθεση ή μεταξύ άλλων, τέλος πάντων, να κάνουμε την επίθεση σε βάρος του Ιράν.
0: Καλό μάθημα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλό μάθημα.
4: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διδάσκει στο Αμερικανικό Κολέγιο. Σχόλιο του κυρίου Στέλιου Πέτσα. Για όλους αυτούς τους λόγους που λέει ο Κωνσταντίνος Φίλης, η συμφωνία δεν θα είναι βιώσιμη. Να το δούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτσα. Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Λοιπόν, αυτά έτσι έχουν τα δεδομένα τα παγκόσμια, φίλες και φίλοι. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι, έχουμε μια αποκλιμάκωση. Τώρα, για εμάς που δεν μας ενδιαφέρουν πώς οι Ιρανοί δολοφονήθηκαν από το καθεστώς τους, πώς οι άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον πόλεμο πέρα δόθε στο Ισραήλ, μιλάω για τον άμαχο πληθυσμό, δεν μιλάω για τους στρατιώτες, ούτε για εκείνους που ενδύονται ότι δήθεν είναι άμαχος πληθυσμός, ενώ στην πραγματικότητα είναι στρατιώτες και πολεμούν για την ιδεολογία τους, για την τσέπη τους, για ό,τι πολεμούν, εν πάση. Άρα εγώ αναφέρομαι στον άμαχο πληθυσμό που σκοτώθηκε τόσο στο Ιράν όσο και στο Νότιο Λίβανο και στο Ισραήλ, κυρίες και κύριοι. Σε αυτούς αναφέρομαι, αλλά κυρίως αυτούς τους φουκαράδες οι οποίοι πίστεψαν για μία ακόμη φορά τη Δύση και κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άστο ρε φίλε, δηλαδή τώρα αν είχα έναν Αμερικανό απέναντί μου, ο οποίος μάλιστα αν καμωνόταν κιόλας ότι είναι ο μαμάο του κόσμου που λύνω, δένω κτλ. Πόσοι φουκαράδες Αφγανοί έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ. Η E3 τον τελευταίο καιρό δείχνει κάτι, προβάλλει κάτι ντοκιμαντέρ καταπληκτικά. Αν θέλετε να δείτε κανονική τηλεόραση, δηλαδή συντός, συγγνώμη. Λοιπόν, επειδή εμένα τα άλλα προγράμματα δεν με ενδιαφέρουν. Λοιπόν, ψάχνω στην E3, έχει πραγματικά πολύ ωραία εντύπωση που θα τα περίμενα να τα δείχνει ο Sky μου αυτά, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, ένα ντοκιμαντέρ για την. Στο Αφγανιστάν. Και περιέγραφαν οι γυναίκες το δράμα τους. Είναι λίγο πριν μπουν αυτοί οι ξυπόλοιτοι κατσαπλιάδες εκεί, πώς τους λένε, οι Ταλιμπάν. Λοιπόν, καταλάβουν, και είναι γυναίκες και κορίτσια τα οποία κάνουν μπαλέτο, κάνουν πιάνο. Και φαντάζομαι τώρα πως αυτοί οι άνθρωποι προδόθηκαν κανονικά από τον άλλον τον ξεκουτιασμένο πρόεδρο, ζητώ συγγνώμη, στον Τζο Μπάιντεν αναφέρομαι, τον ξεκουτιασμένο, γιατί θυμάμαι το εξής σκηνικό. Έχουμε βρεθεί οικογενειακό στο Μόναχο την ημέρα που μπαίνουν οι ξυπόλοιτοι Ταλιμπανέζοι μέσα στην Καμπούλ, και είναι στο Μόναχο της Γερμανίας κάτι Αφγανοί με κάτι σαλβάρια στον δρόμο και με τη σημαία τους πανηγυρίζουν την είσοδο των Ταλιμπανέζων όλων αυτών των κατσαπλιάδων στην Καμπούλ. Και λέω Παναγία μου η Ευρώπη μας. Λοιπόν...
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
11: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
11: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη.
3: Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
12: Τα Σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το Τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Κυριακή, 21 Ιουνίου στις 8.30 στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Παραγωγή BK Event Productions.
0: Διοίκηση επιχειρήσεων και μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Τα προγράμματα σπουδών έχουν υποβληθεί προς πιστοποίηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατόπιν έγκρισης θα λειτουργήσουν από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. killgreece.gr, οι λεπτομέρειες.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού.
18: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
19: Νόβα 9.31.
20: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
21: Sky 100.3.
13: 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velbar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velbar. Κλείστε τώρα Test Drive.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velbar. Κλείστε τώρα Test Drive.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε.

0: να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξέ το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη επίσης κίνηση στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρθιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά και στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου από την Ηλιούπολη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Μνημόνιο υπεγράφει ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και η Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης, στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Το Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών.

0: Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στάθης Βαλούκος. Δύο βιβλία από τον κύριο Στάθη Βαλούκο. Το πρώτο βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Εγώ καιρός» και έχει τον τίτλο «Η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης 1960-2018». Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο πόνημα με πολύ ωραία στοιχεία. Συγχαρητήρια κύριε Βαλούκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Βαλούκος είναι συγγραφέας και σεναριογράφος. Έχει πολυετή διδακτική πείρα στο γνωστικό αντικείμενο της δημιουργικής γραφής σεναρίου σε ιδιωτικές σχολές και σεμινάρια. Πολύ ωραίο αυτό το ιστορικό για την ελληνική τηλεόραση και επίσης ένα ιστορικό μυθιστό από τον ίδιο, τον κύριο Βαλούκο. Ο πόλεμος δεν τελείωσε ακόμη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Εγώ καιρός» στη σειρά «Λογοτεχνία». Καλό τάξιδα και τα δύο βιβλία, θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση, κύριε Βαλούκο. Να είσαστε καλά. Πρώτο Θεός, στην παράθεση της ιστορίας του 20ου αιώνα, γιατί όχι να μιλήσουμε ενώ στις κυριακάτικες εκπομπές να έχουμε, να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας, πολύ προσεχώς να μιλήσουμε για την ελληνική τηλεόραση. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε.
2: Καλημέρα. Η μικρή βελτίωση που σημειώνεται στους κεντρικούς δρόμους, στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, δεν αφορά την Κηφισού, Άρη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τα ΚΤΕΛ, το ανωδικό ρεύμα της Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα είναι ακίνητο στην κυριολεξία και στο αντίθετο ρεύμα στο καθοδικό, από την Αττική Οδό προς τη Λεωφόρο Αθηνών, 7 χιλιόμετρα είναι αυτά, σχεδόν ακίνητο. Έχουμε αρκετές δυσκολίες βεβαίως στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών, στην άνοδο της Συγκρού, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Αττική Οδός, βελτιωμένη έτσι, όπως οι περισσότεροι δρόμοι, προς το αεροδρόμιο έχει προβλήματα από κόμβο Δημοκρατίας πηγαίνοντας προς κόμβο Κηφισίας, ανατμήματα όμως. Προσέξτε λιγάκι παραπάνω την Κατεχάκη με την Κανελοπούλου και από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και η Κατηφόρα προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία θα σας καθυστερήσει, όπως και η παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά, από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Σταύρος Νιάρχος, Φαλιρικού Δέλτα και Παλαιού Φαλήρου Άρη.
3: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Προτού φιλοξενήσουμε και καλημερίσω τον κύριο Κώστα Στούπα, φίλες και φίλοι, με τον οποίο θα ήθελα έτσι να ανοίξουμε, γιατί ο κύριος Στούπας χθες στο Liberal και σήμερα συνεχίζει ένα θέμα ουσίας, δηλαδή μπαίνει στην ουσία της καθημερινότητας, αυτά που δεν μπορούν να πούν τα κόμματα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά προηγούμενος όμως να ψυχαγωγηθείτε λίγο. Λοιπόν, προσέξτε, πόσο κοστολογεί ο κύριος Νηφούδης αυτό το τζάμπα λεωφορεία, γιατί προσέξτε, δεν είναι ακριβώς λεωφορεία, έτσι όπως διατυπώνεται η παροχή, νομίζω ταιριάζει το λεφορεία, χωρίς το ωμέγα, κατευθείαν, λεφορείο. Άλλωστε και πολλοί άνθρωποι λεφορείο, αν το ακούς. Ωραία. Λοιπόν, Νίκος Νηφούδης είναι αυτό το αστέριο επιχειρηματίας που αφού πέρασε από όλους, ο Νεδίτης, κακό φασαρία και τελείω, κατέληξε στον Ελασίτη και έγινε Ελασίτης. Ένας δεξιούλης, ο οποίος έγινε Ελασίτης και μπράβο του θα έλεγα εγώ. Τον συγχαίρω εννοείται, τον ακούμε όμως εδώ.
8: Λέμε λοιπόν ότι είναι μια σταγόνα στο ωκεανό το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ. Όταν τα παιδιά, τα νέα θέλουν να πάνε στη δουλειά κάθε μέρα, όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά.
1: Μάλιστα. Έρχεται στη συνέχεια ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο φίλος μου, ο οποίος ήταν και αυτός κάποτε, ήταν σε ένα κομμάτι της αριστεράς, τώρα πήγε στη φωτεινή αριστερά του Πασόκ. Λοιπόν, εδώ να δούμε πόσο κοστολογεί ο κύριος Παπάς, που και αυτός φαίνεται ότι ξέρει πάρα πολύ από συγκοινωνία. Δηλαδή όλοι αυτοί που μιλούν είναι μέσα στα λεωφορεία. Όχι λεωφορεία, είναι μέσα στα. Δηλαδή βγαίνουν από το μετρό, μπαίνουν στο λεωφορείο. Βγαίνουν από το λεωφορείο, μπαίνουν στο τραμ. Τους καταλαβαίνεις, δηλαδή το ξέρεις ότι ζούνε, βγαίνουν από το τραμ, λένε πού είναι το μετρό να μπω γρήγορα να πάω παρακάτω. Παρακαλώ, κύριος Παπάς.
8: 80 ευρώ το μήνα, είπε κύριε. Εσείς πόσο λέτε, κύριε Παπά, ότι θα με κερδίσετε?
9: Ανάλογα με το πόσο μετακινείται κάθε νέος. Και οι νέοι μετακινούνται πολύ.
8: Άρα μπορεί και 100 ευρώ να κερδίσει κάποιος.
9: Ο άνθρωπος, ο οποίος ο νέος μετακινείται πολύ, μπορεί να κερδίσει πολλά, όλα στις μετακινήσεις του.
1: Ξέρουν από ζωή τώρα, έτσι, καταλαβαίνετε. Θα αντιλαμβάνεστε. Μην πω κι άλλα, μην πω κι άλλα, γιατί μετά θα ξέρετε κάτι. Μετά πολύ εύκολα νιώθει ο άλλος ότι τον θίγει σε προσωπικό επίπεδο. Και έρχεται ο κύριος Καλιάνος, ο μετεωρολόγος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καλιάνος, ο βουλευτής, μάλιστα, Νουδού, ο οποίος, ακούστε τώρα, πόσο κοστίζει μία κάρτα περιορίστων διαδρομών, μηνιαία κάρτα για τις αστικές συγκοινωνίες. Παρακαλώ, κύριε Καλιάνε.
8: Με 27 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, μπορείτε να πληρώσετε μία κάρτα για μηνιαίες μετακινήσεις όπου θέλεις. 27 ευρώ αξίζει. Που κάνεις όσες μετακινήσεις θέλεις, με όποιο μέσο θέλεις, κάθε μήνα, κάθε μέρα, για κάθε ένα μήνα.
1: Μαμά φοιτήτριας, προηγουμένως δηλαδή φοιτήτριας, και μεθαύριο μαμά και φοιτητή με το καλό. Λοιπόν, λέει και λιγότερο για τους φοιτητές και φοιτητές από τα 27 ευρώ το μήνα. Κατά τα άλλα, τώρα, εσύ θα δεθείς τον Ιφούδη να σε σώσει, ελασίτικα. Θα δεθείς πάνω στον παπά να σε σώσει πασοκικά, καταλαβαίνεις. Και οπότε ο σοβαρός της παρέας αναδεικνύεται ο κύριος Καλιάνος, για να τα λέμε όλα. Ναι, τώρα εκνευρίζεστε, το καταλαβαίνω. Θα λέτε, να, υπογείως κάνει προπαγάνδα για τη Νέα Δημοκρατία. Καμία προπαγάνδα δεν θέλω να κάνω για κανέναν, υπέρ δεν θέλω να μιλήσω. Απλώς προσπαθώ να καταλάβω πόσο, λίγο τόνο μπορεί να βάλουμε, λίγο σαν ζερίζε. Παρακαλώ να πάρω λίγο μουσική, έτσι να γεμίσει λίγο τα αυτοί μου, για να σας πω δύο πραγματάκια ακόμη. Η ερμηνεία μου αρέσει, άκουτε, έχει τζαζιά πολύ ωραία.

0: Αυτή είναι η Ζάζ, κάπως έτσι λέγεται αυτή η κυρία καλλιτέχνης. Λοιπόν, τώρα για να μην τον καθυστερώ άλλο τον Κώστα Στούπα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, συζητούμε προχθές με έναν φίλο. Ο φίλος, ο άνθρωπος αυτός, ο φίλος μου είναι επιχειρηματίας. Ας μην πούμε που είναι επιχειρηματίας, δεν έχει κανένα νόημα. Εν πάση τόσοι, μία νεαρά κυρία που είναι στο προσωπικό του. Πολύ πολύ νεαρή, δεν έχει καμία σχέση με τον επιχειρηματία, ενώ ηλικιακά. Τον βλέπει μία μέρα γιατί κάπου έχει αφήσει το κινητό του τηλέφωνο ο επιχειρηματίας, κάπου εκεί στον μπάγκο που δουλεύει το νεαρό, ας το πούμε κορίτσι, όχι ας το πούμε το κορίτσι, δηλαδή το νεαρό. Και ακούει λοιπόν την υπάλληλό του, ο επιχειρηματίας, να του λέει: «Κύριε Νίκο, είστε ακόμη με το 12. Όταν λέμε είστε ακόμη με το 12, για να το είναι κωδικός, για να το ερμηνεύσουμε τον κωδικό, εννοούν είστε ακόμη με το iPhone 12. Εντράπηκε, όχι απλώς ντράπηκε, εντράπηκε ο επιχειρηματίας, κατακοκκίνησε, διότι η νεαρά γυναίκα που απασχολεί στην επιχείρησή του, του είπε: «Κύριε Νίκο, με το 12 κυκλοφορείτε ακόμη έσχος και ντροπή». Οπότε μια άλλη κυρία που είναι στην παρέα λέει: «Πού να δείτε εμένα τι τραβώ όταν με βλέπουν με έναν φακό στην πίσω πλευρά του iPhone». Συγγνώμη που θα το δει, είσαι φτωχός. Αν το κινητό σου έχει έναν φακό μόνο από πίσω, ενώ στην πίσω πλευρά, είσαι σε αυτό που λέμε φτωχο μπιπ. Ναι. Τώρα, εμείς έρχεται ο Νιφούδης, έρχεται ο Παπάς, έρχεται το Πασόκ, έρχεται ο Μοναλίζας. Ο Μοναλίζας είναι το καινούριο του rebranding. Δεν είναι μόνο Mr. Rebranding, είναι ο Μοναλίζας, ή που τον βλέπεις από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, και δίνουν παροχές για τις αστικές συγκοινωνίες. Οκ, το λύσανε το θέμα. Αγαπητέ Κώστα Στούπα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Τώρα, και το εξαιρετικό το χθεσινό σου άρθρο, ακόμη πιο εξαιρετικό το σημερινό άρθρο. Αλλά αν έχεις κουράγιο με μένα και θέλεις να... Και αν με αντέχεις, είναι θέμα γούστου αυτό. Αν με αντέχεις, θα ήθελα κάποια πρωινά να συζητήσουμε το ουσιαστικό θέμα όπως το θέτεις. Δηλαδή, εσύ κάνεις πολιτική, αγαπητέ μου Κώστα. Και ξεκινάς. Πάμε. Στο liberal.gr γράφει ο Κώστας Στούπας. Παρακαλώ πολύ, διαβάστε και το. Να το διαβάζετε κάθε μέρα, δεν το συζητώ. Αλλά ειδικά το σημερινό και το χθεσινό του άρθρο είναι η επιτομή αυτού που θέλουμε, που ψάχνουμε. Πώς το θέμα που έθεσε χθες ο Κώστας Στούπας, και σας το διάβασα ένα μεγάλο μέρος του άρθρου, σήμερα επανέρχεται με τα στοιχεία της καθημερινότητας για το ποιες είναι οι αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ποιον ιδιωτικό τομέα, τον ιδιωτικό τομέα που δουλεύει πολύ πιο γρήγορα από άλλους τομείς του ιδιωτικού τομέα, ότι λέει πώς θα αυξηθούν οι μισθοί. Λοιπόν, Κώστα Στούπα, θες να ξεκινήσεις από εκεί, ό,τι θες, δικό σου.
1: Η αύξηση των μισθών, καταρχήν, για να έχουν ένα βιώσιμο, να είναι βιώσιμη η αύξηση, οποιαδήποτε αύξηση, θα πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι και στα σημερινά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, που δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγική, δεν υπάρχουν τομείς που πληρώνουν πάρα πολύ καλά. Είναι εκεί όπου η προσφορά εργασίας υπολείπεται τη ζήτηση. Δηλαδή, η ζήτηση, αυτοί που θέλουν εργαζόμενους, θέλουν περισσότερους από όσους έχει η αγορά. Κάποιος που μπορεί να τέλειωσε ένα πολυτεχνείο, να σπούδασε πριν από 20-30 χρόνια, θα πρέπει συνέχεια, πιστεύω, να προσαρμόζει τις δεξιότητες, να βλέπει πού κινείται η αγορά και να πηγαίνει προς τα εκεί. Υπάρχουν εξελίξεις, δηλαδή υπάρχουν τομείς, οι τομείς της πληροφορικής στην εργασία τα τελευταία χρόνια, που πληρώνουν πάρα πολύ καλά. Το δεν σημαίνει ότι όποιος έχει κάνει μια σχολή πληροφορικής μπορεί να βγει στην αγορά και να πάρει 2-3 χιλιάρικα με το καλημέρα. Σημαίνει όμως ότι όποιος θέλει και προσαρμόζει συνεχώς τις δεξιότητες του, πολύ σύντομα μπορεί να πάρει τα χρήματα αυτά στην αγορά της πληροφορικής. Ήμουνα, Άρη, πριν από λίγες μέρες σε μια συζήτηση. Ήταν ένας τελειόφυτος. Είχε τελειώσει πολυτεχνείο και εργάζεται 5-6 χρόνια και θεωρούσε ότι παίρνει πάρα πολύ λίγα χρήματα. Του είπα ότι, παιδί μου, αν κάποιος, πιστεύω δηλαδή σήμερα, έχει τελειώσει πολυτεχνείο στην Ελλάδα και μετά από 5 χρόνια, που για να μπεις 5 χρόνια σε μια εργασία να μάθεις τα βασικά πράγματα, ας πούμε, δεν εισπράττει 40-50 χιλιάδες το χρόνο, δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Παρόν ήταν και ένας επιχειρηματίας της πληροφορικής και έλεγε, επιβεβαίωνε ακριβώς το ίδιο, ότι σε μένα, αν βρω κάποιον, να ψάχνω να βρω ανθρώπους με τα χρήματα αυτά να ξεκινήσουν.
0: Έθιξες όμως την καρδιά του προβλήματος, ότι δηλαδή πόσο δοτικοί είμαστε σε αυτό το επάγγελμα που θέλουμε να κάνουμε. Ή όχι.
1: Ακριβώς. Πρέπει να προσαρμόζεσαι, να κοιτάς τι θέλει η αγορά και να εξελίσσεσαι.
0: Γιατί εσύ λες σήμερα το εξής, λες: είμαι μπροστά σε μια κατασκευή που ένας μάστορας με δύο βοηθούς φτιάχνει έναν τοίχο με τσιμεντόλιθους. Διαβάζω το άρθρο σου. Προκειμένου να συγκρατεί το έδαφος για έναν λαχανόκηπο. Για την ακρίβεια, εγώ που είμαι γραφιάς, λες για τον εαυτό σου, διέκρινα κάποια λάθη που έκαναν στην κατασκευή όταν τους τα επεσήμανα τα διόρθωσαν. Στην κουβέντα που έπιασα με τον μάστορα εργολάβο, πληροφορήθηκα, τα γράφει ο Στούπας αυτά σήμερα, ότι τους δύο λαδαπούς εργάτες που είχε ως μόνιμο προσωπικό για τέτοιες δουλειές, τους έδινε μισθό περίπου 2.700 ευρώ το μήνα καθαρά. Κόμμα μαύρα. Η συνέχεια δική σου.
1: Ακριβώς, δηλαδή αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο. Σε τέτοιες δουλειές συναντάς συνέχεια. Οι μισθοί που πληρώνεις, οι αμοιβές που πρέπει να πληρώσεις, ας πούμε, σε ένα μάστορα. Και λέω παρακάτω το άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα για οικιακή βοηθό. Σήμερα η οικιακή βοηθό στην Ελλάδα, στην Αθήνα, οπουδήποτε, δεν μπορεί να βρει κάποιος με κάτω από 8 με 10 ευρώ την ώρα. 8 με 10, 10 ευρώ την ώρα σημαίνει 2.000 το μήνα. Δεν είναι δηλαδή χρήματα που λέμε ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη. Ο κατώτατος μισθός είναι στα 9 εκατοστάρικα, ας πούμε, και αυτό είναι πολύ χαμηλά.
0: Αν μου επιτρέπεις εμβολήμως μια τάκα, γιατί θέλω να το προλάβω. Δεν σημαίνει ότι με την συζήτηση που κάνουμε λέμε μην πάτε στο Πολυτεχνείο, μην πάτε στο Πανεπιστήμιο και τραβάτε να γίνετε τεχνίτες, να φτιάχνετε μάντρες οικοδομών. Δεν λέμε κάτι τέτοιο. Λέμε ο Κώστας Στούπας από 2-3 παραδείγματα θίγει ένα ουσιώδες ζήτημα. Το ξέρω, θα ενοχλήσω. Πόσο θέλουν να δουλεύουν σήμερα οι νέοι? Πόσο θέλουν να δουλεύουν? Πόσο θα δώσουν τον εαυτό τους στη δουλειά τους? Δεν ξέρω.
1: Λέω το αντίθετο. Λέω το αντίθετο. Ότι πρέπει να σπουδάζουν και να αποκτούν εξειδικεύσεις. Να αποκτούν, πώς το λένε, ειδικεύσεις οι άνθρωποι, ας πούμε, για προκειμένου να είναι αποδοτικοί και να πληρώνονται καλά. Skills που λέμε.
0: Μάλιστα. Ναι. Δεξιότητες. Ωραία. Και από την άλλη πλευρά θίγεις και κάτι άλλο που αφορά απόφυτο πτυχιούχο τμήματος φιλολογίας Περιφερειακού Πανεπιστημίου. Που διαπιστώνει η καθηγήτρια ότι όταν έβαλε σε κάποιο μάθημα ερώτηση για τον Ιάκωβο Καμπανέλη, οι μελλοντικοί φιλόλογοι, γράφει ο Κώστας Στούπας το ίδιο άρθρο, ρωτούσαν αν αυτός ο Ιταλός ο Καμπανέλη έχει γράψει και άλλα έργα εκτός από το Mauthausen.
1: Ακριβώς. Έχει γίνει δηλαδή τις τελευταίες δεκαετίες της σοσιαλιστικοποίησης της χώρας. Πώς λέγαμε παλιά, κάθε χωριό και γυμναστήριο, κάθε πόλη και στάδιο. Έχει γίνει κάθε χωριό και πανεπιστήμιο και κάθε πόλη και υπερπανεπιστήμιο, ας πούμε. Ναι. Έχουν δημιουργηθεί ένα σωρό σχολές οι οποίες βγάζουν ανειδίκευτους πτυχιούχους. Αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν τον εαυτό τους πτυχιούχο, δηλαδή σε κάποιο σχολείο με κάποιο αντικείμενο που δεν έχει και στην αγορά εργασίας αντίκρισμα, θεωρούν αυτούς τους πολύ ειδικευμένους, ας πούμε, οι οποίοι θα πρέπει να παίρνουν πολύ υψηλούς μισθούς, τους οποίους η αγορά δεν τους δίνει. Εκεί δημιουργεί μια σύγκρουση σε αυτόν τον άνθρωπο, γίνεται αντισυστημικός γιατί θεωρεί ότι αδικείται. Ενώ στην ουσία δεν έχει αποκτήσει κάποιες δεξιότητες.
0: Ναι. Τώρα, έχω επιστολές από μια κυρία εκπαιδευτικό, η οποία με βοηθάει πολύ έτσι με την ενημέρωση. Θα πρέπει να κάνω διάλειμμα. Μπορούμε να συνεχίσουμε μια άλλη μέρα την συζήτησή μας, σε παρακαλώ, για να έρθουμε στο χθεσινό σου άρθρο ότι πώς θα αυξηθεί η οικονομία μας για να έρθουν μεγαλύτεροι μισθοί, γιατί λες κάτι χθες πάρα πολύ ουσιαστικό και δομικό, που κανένα κόμμα δεν θα το πει. Κανένα κόμμα δεν θα το απευθύνει με τόσο ειλικρίνεια στους πολίτες. Μπορείς να μας πεις μία κουβέντα από το χθεσινό σου άρθρο για να συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα, σε παρακαλώ.
1: Ναι. Δεν ξέρω ποιο πράγμα εννοείς, Άρη.
0: Εχθές έγραψες, χθες, ναι, και το διάβαζα, ότι για να κάνουμε, για να γίνει όλο αυτό το οποίο όλοι έχουμε στο μυαλό μας, πώς η Ελλάδα θα ανεβάσει τους μισθούς της, πρέπει να κόψουμε από κάπου για να δοθούν κίνητρα για το παρακάτω, ενώ σε μισθούς σε νέους ανθρώπους.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, όλοι ζητάμε αύξηση των μισθών, αύξηση της παραγωγικότητας. Είναι πολύ απλό. Μια κοινωνία, μια οικονομία έχει συγκεκριμένους πόρους. Η Ελλάδα καταναλώνει πάρα πολλά χρήματα για το συνταξιοδοτικό. Το λέω αυτό με επίγνωση ότι είμαι συνταξιούχος πια και ότι θα πρέπει να κοπούν από εμάς. Η Ελλάδα πληρώνει πάνω από 30 δισεκατομμύρια το χρόνο συντάξεις. Αυτό είναι ένας τεράστιος πόρος. Αν θέλουμε για μια Ελλάδα των παιδιών μας και των εγγονών μας του μέλλοντος, ας πούμε, θα πρέπει να μειωθούν από εκεί τα χρήματα, οι πόροι, και να πάνε στους νέους που εργάζονται για να πάρουν υψηλότερους μισθούς, να επιστρέψουν οι νέοι από το εξωτερικό, να δοθούν δηλαδή πόροι στην παραγωγική οικονομία.
0: Ναι. Ναι, αυτό όμως δεν πρόκειται να το ακούσουμε, οπότε εμείς συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα, θα έχεις ξανά πρόσκληση, αν θέλεις να συμμετάσχεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Κώστα Στούπα. Στην επόμενη ώρα θα σας μάλλον ας κάνω ένα διάλειμμα πολύ γρήγορα εδώ, για να σας δώσω μια γέση από αυτήν την επιστολή της κυρίας εκπαιδευτικού, η οποία είναι και σήμερα μάλιστα μου έστειλε επιπλέον από τα δικό της πρώτο μήνυμα, μου έστειλε και άλλες συναδέλφους της, οι οποίες διόρθωσαν γραπτά των εξετάσεων. Και εγώ δεν θα πω τα ονόματα των εκπαιδευτικών, παρότι είναι με το ονοματεπώνυμό τους γραμμένα στο Facebook, αλλά εγώ δεν θα το κρατήσω σε ανωνυμία, να διαβάσετε τις παρατηρήσεις των κυριών εκπαιδευτικών. Διάλειμμα εδώ όμως προς το παρόν. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, προσφέρει τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Στεγάζεται σε ολοκένουργιο κτίριο, ανακαινισμένο, υποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Kilgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
11: Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
11: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
11: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
11: Τέλεια επιλογή.
9: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
15: Το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και η του Imagination παρουσιάζουν Το Ξενοδοχείο των Συναισθημάτων της Λίδια Μπράκοβιτς, βασισμένο στο ομώνυμο παγκόσμιο best seller.
16: Μια θεατρική εμπειρία με πρωτότυπο κείμενο και μουσική, ζογκλερικά, ειδικά εφέ και ξυλοπόδαρους.
15: Σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
16: Γίνε και εσύ μέρος της πιο τρυφερής ιστορίας και γνώρισε τα συναισθήματά σου.
15: Προπόληση στο more.com και στα καταστήματα Public.
16: Το Ξενοδοχείο των Συναισθημάτων σε καλοκαιρινή περιοδία.
15: Σε ένα θέατρο κοντά σας όλο το καλοκαίρι. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες στο more.com και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας.
17: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
18: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
19: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
20: Nova 931.
21: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Sky 100,3.
23: Υπεύθυνα.
24: Πες μου πως γίνεται
0: που έχεις φύγει.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Δήλωσε πάντως ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα αρθεί αμέσως, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Τα στενά του Ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτικής ομάδος του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, επισήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του Ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Για μια συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, μίλησε ο Γάλλος Πρόεδρος. Ο Εμμανουέλ Μακρόν πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στην μείωση των τιμών ενέργειας. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση ότι Τραμπ και Πεζεσιάν ενέκριναν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 74,8 δολάρια το βαρέλ, ενώ το Brent στα 77,8 δολάρια. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια, είναι τα θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συνοδοκορυφής, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε εχθές. Σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι η έκθεση περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το υιοθετεί πολιτικά παραπλανητικές πληροφορίες. Επίσης, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις της Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για την διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδος. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Χάρη Δούκα και Άννας Διαμαντοπούλου ξέσπασε μετά το σχόλιο της κυρίας Διαμαντοπούλου για την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Δούκας δήλωσε ότι η Άννα Διαμαντοπούλου δίνει εύσημα στη Νέα Δημοκρατία και την ίδια ώρα σχολιάζει ως γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Για γελία προσέγγιση είχε κάνει λόγο νωρίτερα η κυρία Διαμαντοπούλου αναφερόμενη στην πρόταση Δούκα. Πηγές στη Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν πως η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία, αναμένουν από τα κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που είναι και η μοναδική εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προχωρούν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Ένας άνδρας 31 ετών συνελήφθη από τους αστυνομικούς καθώς φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένας 22χρονος συνεργός του. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα τους προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και βεβαίως επικαλούμενοι δήθεν βλάβη ή διαρροή. Απασχολώντας συνεχώς τα θύματα τους στο τηλέφωνο, ώστε να μην έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με κάποιο γενικό τους πρόσωπο ή τις αρχές, τα έπειθαν να τοποθετήσουν εκτός της οικίας τους τη μαλφή και χρηματική ποσά, τα οποία συνέχεια αφαιρούσαν. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν 200 χρυσές λίρες, χρυσαφικά αξίες άνω των 450.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε μετρητά. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου τώρα, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1, ενώ η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με σκορ 4-2. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά και το Ουσμπεκιστάν έχασε από την Κολομβία με σκορ 1-3.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δίλημα με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
10: Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα. Συγκεκριμένα, το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού είναι σχεδόν ακινητοποιημένο από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Το καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης και η παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα έχει προβλήματα τόσο στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου όσο και στο ύψος του Γκόλφ της Γλυφάδας με μεγάλη καθυστέρηση. Η άνοδος Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου παραμένει δύσκολη. Αρκετές δυσκολίες έχει η Αττική Οδός προς τη λεωφόρο Κηφισίας και βεβαίως ο Σκαραμαγκάς, η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου της και η λεωφόρος Χιστού με ένα περίπου χιλιόμετρο αναμονής.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στο πρωινό της 5ης 18 Ιουνίου. Ευχόμενος προς όλες και όλους, υγεία πάνω απ' όλα και επίτευξη κάθε σκοπού σήμερα, οτιδήποτε είναι αυτός ο σκοπός σας που έχουμε, είτε για μας που κατοικούμε εδώ στην ελλαδική επικράτεια και για σας, και ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι, για σας που κατοικείτε στο εξωτερικό, γεροί δυνατοί όλες και όλοι. Σανζελιζέ ακούσαμε νωρίτερα από την ΣΑΣ, νομίζω έτσι λέγεται αυτή η καλλιτέχνηση, αλλά η κυρία Δήμητρα Σταματίου με την οποία είμαστε εδώ το θέλει από τον Τζοντα Σεν. Παρακαλώ.

0: Σε λίγο θα είναι μαζί μας η κυρία Σώτη Τριανταφύλου. Την κάλεσα για να μιλήσουμε με αφορμή τα γεγονότα της Βορείου Ιρλανδίας. Και με αφορμή και ένα άλλο γεγονός που είχε γίνει πριν από κάνα 20 ημέρο στη Βρετανία, μετά από ένα λάθος της αστυνομίας, αλλά τα αφήνω αυτά για να τα συζητήσουμε με την κυρία Τριανταφύλου. Το κεντρικό θέμα του πρωινού μας είναι αυτή η επίτευξη της πρώτης αρχικής ενός συμφώνου που θα πιθανώς να οδηγεί σε μια συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Μια συμφωνία στην οποία πρώτα απ' όλα επιτυγχάνεται η παύση του πολέμου, που είναι το πλέον σημαντικό μετά από την κήρυξη τέλος Φεβρουαρίου, ενός πολέμου που κόστισε τη ζωή σε ανθρώπους, σε υποδομές, αλλά και που επηρέασε παγκοσμίως τη ζωή όλων μας, ενώ σε ό,τι αφορά στο οικονομικό σκέλος για μας που είμαστε σε μια κάποια απόσταση, αλλά επηρεαζόμαστε από τις συνέπειες παρενέργειες του πολέμου. Τώρα, ποιος κερδίζει, ποιος χάνει την ιστορία αυτή, τι να σας πω, έτσι όπως ακούω τα πρώτα, την αρχική συμφωνία, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το καθεστώς εκεί, το θεοκρατικό των κατσαπλιάδων που λέω εγώ, αλλά για άλλους είναι ένα σεβάσμιο καθεστώς, ας πούμε, μιας κάποιας αντιλήψεως ιδεολογικής και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτά είναι θέμα ματιάς και προσεγγίσεων που έχουμε, που δεν συμφωνούμε όλοι. Και καλώς δεν συμφωνούμε, όμως βλέπω ότι το καθεστώς αυτό που έγινε ακόμη σκληρότερο, που δεν επετεύχθη δηλαδή η πτώση του καθεστώτος από την πολεμική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, αν υπήρχε ένας τέτοιος σκοπός και λέγεται ότι υπήρχε, όχι μόνο δεν καταπίπτει το καθεστώς, αλλά μάλλον θα βγει και ενισχυμένο αν τελικώς προχωρήσει η συμφωνία και φτάσει στο σημείο η Δύση με έναν κουμπαρά που θα φτιάξει 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων επενδύσει και άλλο σε αυτό το τυραννικό θεοκρατικό καθεστώς. Τι να σας πω, αν αυτός ο πόλεμος βγάλει έναν τέτοιο παραλογισμό, δεν το ξέρω, αφήστε το να το δούμε όμως, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμη για να το διαπιστώσουμε. Θα ήθελα να αρχίσουμε την σημερινή μας συζήτηση, φίλες και φίλοι, με μια κυρία που είναι στην παρέα μας, είναι εκπαιδευτικός, η οποία συχνά πυκνά μου στέλνει επιστολές προκειμένου να με βοηθήσει έτσι να κατανοώ το περιβάλλον του σχολείου της μέσης εκπαιδεύσεως. Η μέση εκπαίδευση, κατά την άποψή μου, και θα το καταλάβετε, τα λένε μόνοι τους οι καθηγητές, έχει καταρρεύσει και δεν είναι αυτό, και είναι ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να αγγίξει αν κερδίσει ο Πρωθυπουργός την επόμενη τετραετία, που θα έπρεπε ήδη να το έχει κάνει βέβαια, αλλά δεν έγινε στο βαθμό που θα θέλαμε να γίνει. Λοιπόν, μου γράφει η κυρία εκπαιδευτικός, δεν σας πω από ποια περιοχή είναι και τα λοιπά, δεν έχει κανένα νόημα. Αυτές τις ημέρες διορθώνω γραπτά των τελικών προαγωγικών εξετάσεων στο γυμνάσιο Λύκειο, έτσι. Εκατοντάδες γραπτά. Αφιερώνω πολλές ώρες κάθε ημέρα. Αναρωτιέμαι γιατί να γίνονται οι εξετάσεις αφού στο τέλος όλοι προάγονται και όλοι απολύονται από το γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο είμαστε συγκεκριμένα. Πρέπει να αφαιρεθούν τα μαθήματα της τρίτης ομάδας, φυσική αγωγή, μουσική, καλλιτεχνικά, από τον υπολογισμό του μέσου όρου. Να μην λαμβάνονται υπόψη τα μαθήματα αυτά στην προαγωγή των μαθητών στην επόμενη τάξη. Με το υπάρχον σύστημα, γράφει καθηγήτρια τώρα, έτσι, η οποία διδάσκει σε γυμνάσιο της Ελλάδος. Ακόμα και οι μαθητές με αποδεδειγμένα χαμηλό δείκτη νοημοσύνης και συστάσεις από δημόσιες επιτροπές για φίτηση σε ειδικό σχολείο, ακόμα και αυτοί προάγονται στο γενικό σχολείο. Όλοι αυτοί οι μαθητές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν ή αυτοί που δεν ανοίγουν βιβλίο και δεν προσέχουν ποτέ το μάθημα, είναι βαρύδια μέσα στην τάξη και δημιουργούν κλίμα. Την αρχή της μηδενικής προσπάθειας, όχι απλώς της ίσονος, σε παρένθεση. Κατά τη γνώμη μου, στο τέλος του δημοτικού και στο τέλος του γυμνασίου πρέπει να γίνονται πανελλήνιες εξετάσεις με θέματα ίδια για όλα τα σχολεία, που θα επιλέγονται κεντρικά τα θέματα από το Υπουργείο. Θέματα πολλαπλής επιλογής με τις βασικές γνώσεις που πρέπει να διαθέτει ο απόφοιτος του δημοτικού και του γυμνασίου αντιστοίχως. Τα θέματα θα διορθώνονται από σκάνερ όπως τα θέματα των προτύπων και όχι από ανθρώπινο χέρι. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για αξιολόγηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Δίκαιος, ισότιμος, αξιοκρατικός. Επίσης, θα γίνεται αναβαθμίδα ένα καλό ξεκαθάρισμα. Να κινητοποιούνται και οι αδιάφοροι γονείς και να ασχολούνται περισσότερο με τα παιδιά τους. Να κινητοποιούνται και οι εκπαιδευτικοί ώστε να έχουν καλές επιδόσεις οι μαθητές τους. Με νεότερο μήνυμα μου σημειώνει τα εξής. Διάλογος ανάμεσα σε μαθήτρια Δευτέρας Γυμνασίου την ώρα που εξετάζεται προφορικός. Καθηγήτρια, της απευθύνεται. Για να λύσεις την άσκηση πρέπει να κάνεις διαίρεση. Η μαθήτρια απαντά. Δεν θυμάμαι πώς γίνεται. Η καθηγήτρια αντιτείνει. Ας πάμε σε άλλο θέμα. Τι γνωρίζεις για... Αποσιωπητικά. Η μαθήτρια. Μου το είπε η μαμά μου, αλλά δεν το θυμάμαι. Παράδειγμα από άλλη καθηγήτρια, από την αφήγησή της. Γράψε τον παρακείμενο του ρήματος Λίο. Μαθήτρια, τι είναι παρακείμενος? Η μαθήτρια αυτή προάγεται με μέσο όρο 14, παρά τους βαθμούς 02, 04, 03, με άριστα το 20 πάντα, σε μαθηματικά, φυσική και αρχαία. Αυτό είναι ένα κεντρικό θέμα για το σε ποιο χάλι βρίσκεται η μέση εκπαίδευση. Δεν λέω αν φταίνει οι καθηγητές ή φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, δεν λέω τίποτα. Λέω απλώς αποτύπωση της πραγματικότητας. Η ίδια καθηγήτρια μου έστειλε σήμερα από το αναρτήσεις από Facebook παρατηρήσεις άλλων συναδέλφων της, τις οποίες έχω στη διάθεσή μου, αλλά τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Τριανταφύλου για να μην χάσουμε άλλο χρόνο και θα επανέλθω στο θέμα αυτό, γιατί αυτό είναι η ουσία της εκπαιδεύσεως πρωτοβάθμιας και μέσης εκπαιδεύσεως που θέτει η καθηγήτρια. Για αυτά όμως, όπως καταλαβαίνετε, κουβέντα δεν κάνει ούτε η κυβέρνηση ούτε η αντιπολίτευση. Και αυτό είναι το δράμα μας, κυρίες και κύριοι, παρά το γεγονός ότι κυκλοφορούν διάφοροι, μην πω τώρα, μην τους κατονομάσω, διάφοροι τύποι παραλίες, κυρίες και κύριοι, που παριστάνουν ότι είναι πολιτικοί και έρχονται να μας σώσουν από τον κούλι. Κυρία Τριανταφύλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Μπαίνω στο θέμα.
0: Βεβαίως, βεβαίως, μπαίνετε Μπαίνω. Στο θέμα.
1: Θέλατε να μιλήσουμε για όσα συνέβησαν στο Belfast πριν από 2 εβδομάδες. Έχει δημοσιογραφικά κάπως ξεπεραστεί.
0: Ναι, αλλά γιατί... είναι πάντα επίκαιρο το θέμα της παρουσίας των μεταναστών που πάντα μας διεγείρει, η κυρία Τριανταφύλου.
1: Ναι, επίσης είναι επίκαιρο το εξής θέμα με το οποίο σκέφτομαι να αρχίσω.
0: Βεβαίως.
1: Νομίζω ότι το γεγονός με τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα από όσα συνέβησαν, από τις ασχημίες που συνέβησαν στο Belfast, ήταν η λειτουργία των social media. Μέσω των social media παρακινήθηκαν σε βία μέσα σε λίγες ώρες αυτοί οι νέοι, αυτό το στρώμα των νέων που είναι χούλιγκαν των γηπέδων, που δεν έχουν τελειώσει το σχολείο, που επηρεάζονται από τον εξτρεμισμό δεξιό και αριστερό. Αυτό είναι λίγο μπερδεμένο. Αλλά μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, χωρίς να ληφθούν αποφάσεις από θεσμικά όργανα, χωρίς να υπάρξει δηλαδή σύνεση, σοφροσύνη, αυτός ο όχλος ξεχύθηκε στους δρόμους. Αυτό είναι απαράδεκτο για τη δημοκρατία. Στις ανεπτυγμένες χώρες, σε όλες τις χώρες, αλλά ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες, η συμπεριφορά vigilante είναι παράνομη. Οι αυτόκλητοι τιμωροί ενεργούν παρανόμως. Σε αυτό πρέπει να επιμείνουμε. Τώρα, υπάρχουν άλλα θέματα παλιότερα έτσι, από τα social media και σχετίζονται βεβαίως με το διχασμό που έχει προκαλέσει ή που έχει επιβαρύνει η εξωευρωπαϊκή μετανάστευση. Οπωσδήποτε, στην Ευρώπη δεχόμαστε, εκτός από πληθυσμούς οι οποίοι δεν μπορούν να ενταχθούν ή δεν θέλουν ή δεν κάνουμε και εμείς την απαραίτητη προσπάθεια, διάφορους ψυχοπαθείς. Νομίζω ότι στην περίπτωση του Belfast μιλάμε για κάποιον που δεν ήταν καλά στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Παρά ότι τον παρακινούσε κάποιο εθνοθρησκευτικό μίσος. Μπορεί να είναι και τα δύο, αλλά γενικά μιλάμε για
0: μπορεί
1: κάποιο
0: ψυχοπαθείς. Μπορεί πάνω σε μια διαταραγμένη ψυχική κατάσταση να επενεργούν όλα αυτά που
1: ακριβώς,
0: λέτε.
1: Ναι. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεχόμαστε αλλοδαπούς ψυχοπαθείς που προσήθενται στους εγχωρίους και αυτό βεβαίως είναι μέρος του μεταναστευτικού προβλήματος, το οποίο διχάζει ακόμα περισσότερο. Έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές ότι η μετανάστευση πρέπει να ελέγχεται ποσοτικά και ποιοτικά. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ωστόσο δεν γίνεται. Πάντως το screening, η εξέταση, ο έλεγχος δηλαδή όλων των αιτούντων άσυλο ή εργασία είναι και εφικτό και απαραίτητο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, ακόμα και όταν πρόκειται να νοικιάσεις ένα σπίτι, περνάς υποχρεωτικά όχι μόνο από screening, δηλαδή από έναν απλό έλεγχο, ένα interview, ας πούμε, μια συνέντευξη, αλλά από ενδελεχές vetting. Ελέγχεται η βιογραφία σου, το αν έχεις ποινικό μητρό, αν έχεις νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα, αν είσαι καταγεγραμμένος κακοπληρωτής. Άρα, εδώ υπάρχει κάποια
0: τρύπα.
1: Ασυνέπεια.
0: Κάποια ναι. τρύπα.
1: Σημειώνεται έλλειμμα ναι. ελέγχου.
0: Ακριβώς.
1: Και, ναι. και σε χώρα όπως σε περιοχή όπως η Βόρεια Ιρλανδία, που είναι επιβαρημένη με παρελθόν εμφύλιων θρησκευτικών και στρατικών συγκρούσεων και στις οποίες έχει προσθεθεί το ερώτημα του ανήκειν στη προστίθεται το ερώτημα του ανήκει στη Βρετανία και στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, ή στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάω ένα ερώτημα που έχει αναδυθεί μετά τον Brexit. Το μείγμα γίνεται εκρηκτικό. Τι λάθος πιστεύω ότι κάνουν περαιτέρω. Τα κόμματα που τάσσονται υπέρ της μετανάστευσης παρουσιάζουν μια εικόνα την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι στην Ιρλανδία δεν μπορούν να αποδεχθούν. Ότι υπάρχουν μόνο πλεονεκτήματα από τη μετανάστευση. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν σίγουρα και πλεονεκτήματα. Και ποια είναι αυτά? Ο τομέας της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο εισαγόμενο εργατικό δυναμικό. Το ξέρουμε και από την Ελλάδα, που είναι άτυπη η φροντίδα. Αλλά στην Ιρλανδία δεν είναι μόνο η άτυπη φροντίδα που στηρίζεται στους μετανάστες, αλλά και η επίσημη. Δηλαδή το σύστημα. Επίσης, λόγω της μετανάστευσης πολλών νέων προς την Αγγλία και προς την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά κυρίως προς την Αγγλία, οι μετανάστες πήρουν κενά στην αγορά εργασίας. Βιομηχανία τροφίμων, γεωργία, τουρισμός, εστίαση, ακόμα και στην πληροφορική. Άρα η μετανάστευση είναι πολύ χρήσιμη. Αλλά ποιοι οι μετανάστες? Αυτοί που θα έχουν περάσει το vetting. Όταν λοιπόν η προπαγάνδα του συμφέρει ή του People Before Profit ή του Social Εργατικού Κόμματος παρουσιάζουν στο κοινό μια εικόνα απόλυτης αρετής σχετικά με τη μετανάστευση, δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερες εντάσεις. Γιατί
0: οξύνουν περαιτέρω τα πράγματα. Ναι, διότι...
1: Ακριβώς, γιατί η καθημερινή ζωή των ανθρώπων εμπεριέχει...
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
6: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιές στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
8: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιές. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
9: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410-74790.
10: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
11: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
10: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
11: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
10: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
11: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
10: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
11: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
12: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
13: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
12: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
13: Μα έχουν υδραυλικό!
12: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
13: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
14: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
15: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
14: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη, El Clásico Sports Café, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
16: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool.
14: Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
16: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool.

0: Νουκάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
1: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
1: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Νόβα 9.31.
4: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
5: Sky 100.3.
6: Θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης, στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σοβαρό περιστατικό βία σε βάρος πυροσβεστών, καταγγέλει το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος, αναφέροντας ότι πλήρωμα πυροσβεστικού οχήματος δέχθηκε επίθεση χθες το απόγευμα από ομάδα περίπου 20 ατόμων κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιές σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ελάτε κύριε Κολιομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
9: Οι δυσκολότεροι δρόμοι του λεκανοπεδίου είναι τρεις. Κηφισού, άνοδος Συγκρού και παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Εξηγούμε. Η άνοδος της Κηφισού αμέσως μετά τα Κτέλ σας ακινητοποιεί μέχρι την Νέα Χαλκιδόνα. Η κάθοδος της Κηφισού αμέσως μετά την Αττική Οδό προς τα Κτέλ. Η άνοδος της Συγκρού από τον Άγιο Σώστη προς τους στήλους Ολυμπίου Διός φυσικά και η παραλιακή προς τη Γλυφάδα σας καθυστερεί λίγο στο Παλαιό Φάληρο και πολύ από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού προς το κέντρο της Γλυφάδας. Έχουμε φυσικά κίνηση και στην Κηφισίας, στον ανωδικό άξονα Αρδιντού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στους Καραμαγκά και στα υπόλοιπα σημεία, αλλά είναι καλύτερη εικόνα στους υπόλοιπους δρόμους που περιγράφω από ότι όλο το προηγούμενο διάστημα.
10: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όσες και όσοι είστε τώρα στην ραδιοφωνική μας συντροφιά και εσείς που προστίθεστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Η κυρία Σότη Τριανταφύλου είναι μαζί μας. Λοιπόν, κυρία Τριανταφύλου, και συζητούμε για το πρόβλημα της μετανάστευσης και των συνθήκων και της παράνομης και ζητούν, κυρία Τριανταφύλου, καλημέρα σας, να απαντήσετε επίσης στο ερώτημα τι είναι εκείνο που οδηγεί τους εργατικούς να μιλούν τόσο πολύ, να επενδύουν τόσο πολύ στους μετανάστες. Γιατί κατά τη μία εκτίμηση εδώ του ακροατή μας ότι κάνουν διαρκώς προπαγάνδα υπέρ της μετανάστευσης. Ορίστε παρακαλώ.
15: Αλήθεια είναι, αυτά τα κόμματα, λέει, τα αριστερά.

0: κόμματα έχουν προωθήσει την πολυπολιτισμικότητα για την οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές και έχουμε μάλιστα ξεχωρίσει τους όρους. Άλλο πολυπολιτισμικότητα, δηλαδή κατατεμαχισμός του κοινωνικού σώματος σε ομάδες που σκέφτονται διαφορετικά, ενεργούν διαφορετικά, έχουν διαφορετικά ήθη και συχνά υπακούν σε άλλους νόμους, και άλλο πλουραλισμός όπου υπάρχει πολυμορφία, πολυφωνία κτλ. Είναι όμως μεγάλα θέματα για να τα πούμε με συνέπεια και λεπτομέρειες μέσα σε δύο λεπτά. Εν πάση περιπτώσει, τα αριστερά κόμματα.
1: Ευκαιρία από τον Σεπτέμβριο με το καλό να οργανώσουμε σαββατιάτικες συζητήσεις για να μιλήσετε αυτοτελώς γι' αυτά. Βεβαίως. Ναι, με χαρά.
0: Προωθούν λοιπόν αυτό το μοντέλο κοινωνίας, το οποίο πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχει γίνει καθεστώς πλέον. Δεν είναι εύκολο να.
1: Να γυρίσουμε πίσω, λέτε, να γυρίσουμε πίσω.
0: Ας πούμε, αγγλικότητα, ιρλανδικότητα, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ζητούν, ας πούμε, τα ορισμένα λαϊκά στρώματα. Το θέμα είναι ότι μέσα από αυτή την προπαγάνδα, όπως είπαμε πριν, που υπερτονίζει τα πλεονεκτήματα και δεν φύγει καθόλου το τίμημα που επιφέρει η ευρωπαϊκή μετανάστευση, δημιουργείται πολύ μεγάλη ένταση. Ο αντίλογος ποιος είναι? Εκτός από την αλλίωση της φυσιογνωμίας, των πόλεων, των ξενικιών κτλ. Και την, αυτό που ανέφερα ως διάλυση κατά κάποιο τρόπο της κοινωνικής συνοχής, υπάρχουν πρακτικά θέματα. Για παράδειγμα, στα δημόσια σχολεία φοιτούν παιδιά που δεν ξέρουν λέξη αγγλικά. Η μεγάλη προσφορά εργατικού δυναμικού.
1: Τους προσφέρεται όμως το σχολείο, κυρία Τριανταφύλου, γιατί
0: βεβαίως,
1: στην αρχή της.
0: Όχι μόνο του προσφέρει, ναι. Είναι υποχρεωτικό.
1: Ναι.
0: Αλλά,
1: αν μου επιτρέπετε, στην εκκίνηση της συζητήσεώς μας, είπατε ότι μήπως δεν κάνουμε αρκετά πράγματα.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αλλά η παρανομία σε αυτό το ζήτημα δεν είναι κάτι που διώκεται. Δηλαδή επαφίεται στην επιθυμία ένταξης των ομάδων αυτών που έρχονται από διάφορες.
1: Αν δεν γουστάρουν, δεν εντάσσονται. Πάνε και ακούνε τον ημάμι τους που τους λέει
0: κατά
1: διάφορα.
0: Κάποιο τρόπο, ναι. Κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο θέμα είναι ότι η μεγάλη προσφορά εργατικού δυναμικού από το εξωτερικό, το οποίο συνήθως είναι διατεθειμένο να εργαστεί με τον κατώτατο μισθό, μειώνει τη διαπραγματευτική δύναμη των ντόπιων εργαζομένων. Αυτό είναι ένα παράπονο που επίσης ακούγεται. Σύμφωνα τώρα με τη θεωρούμενη συντηρητική οπτική, διότι αυτοί είναι οι όροι που χρησιμοποιούνται, καθώς η Βόρεια Ιρλανδία προσπαθεί ακόμα να επουλώσει πληγές δεκαετιών, τα γνωστά, έτσι, των troubles, ας πούμε, μεταξύ καθολικών και προτεσταντών, αυτή η προσθήκη νέων διαφορετικών πολιτισμικών και θρησκευτικών ομάδων σε ήδη έφθραστες, ας τις πούμε, οι κοινότητες της εργατικής τάξης, μπορεί να αποσταθεροποιήσει ακόμα περισσότερο την τοπική ταυτότητα. Δηλαδή να δημιουργήσει αντί για ενσωμάτωση καινούργιες αιστείες κοινωνικής έντασης. Πράγμα που μάλλον παρατηρούμε. Δεν είμαι σίγουρη, διότι επεισόδια συμβαίνουν πολύ συχνά και στη Βόρεια Ιρλανδία και γενικότερα στη Βρετανία. Και πέρσι τέτοια εποχή είχαν ξεσπάσει ταραχές, αν θυμάστε, στη βορειοδυτική Αγγλία με ένα επεισόδιο βιασμού.
1: Ευκαιρία είναι να πω το εξής, ότι λίγες μέρες προτού γίνει η ιστορία στη Βόρεια Ιρλανδία, στην Αγγλία, ένα λάθος των αστυνομικών, μοιραίο λάθος.
0: Όχι, δεν ήταν λίγες μέρες, κύριε Πορτοφάιτε. Σας άκουσα που το είπατε και πριν, ναι. Αν κάνω λάθος και δεν έχω πληροφόρηση. Έγινε πριν από αρκετό καιρό, όταν ένας αλλοδαπός μαχαίρωσε έναν Βρετανό και ο Βρετανός συνελήφθη.
1: Ναι.
0: Αντί να συλληφθεί ο δράστης, νόμιζαν δηλαδή ότι υπήρχε θέμα ρατσιστικού μίσους εκ μέρους ασμένων.
1: Ήταν από την αντίστροφη μια ιστορία του Φλόιντ στην Αμερική.
0: Τελικά ο άνθρωπος πέθανε.
1: Πέθανε, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, και μετά από αυτό έγιναν και εκεί πάλι ταραχές, τα γνωστά. Το ζήτημα είναι ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα και το πρόβλημα της ένταξης δεν λύνεται με ταραχές και κυρίως, όπως είπαμε στην αρχή, δεν λύνεται με αποφάσεις που λαμβάνονται από λογαριασμούς στα
1: Ναι, αλλά εδώ έχουμε μια αδύναμη πολιτική τάξη, η οποία το ένα κομμάτι κάνει προπαγάνδα κατά, η άλλη παίρνει μέτρα με έναν τρόπο χωρίς να ακούει την κοινωνία, οπότε μπερδευόμαστε.
0: Φυσικά, οπότε Άρα χρειάζεται, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι κουραστικό, χρειάζεται μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική συνένεσης για το τι θέλουμε από τη μετανάστευση, πώς μπορούμε να τη διαχειριστούμε με ανθρωπιστικό τρόπο, αλλά χωρίς να βλάπτει τα συμφέροντά μας.
1: Ναι. Και από την άλλη, δεν μπορεί να μην ακούσουμε αυτό που λέτε και εσείς και το λέει και ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος και κάποιοι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, το λέει και ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, και έχετε κυνηγηθεί και δικαστικά για τις απόψεις σας και τα λοιπά από εισαγγελείς πολιτικής ορθότητας που κυκλοφορούν, δεν εννοώ τους κανονικούς εισαγγελείς, αλλά τους παραεισαγγελείς.
0: Όχι, μερικές φορές και οι κανονικοί εισαγγελείς είναι υπέρ των αυτόπληκτων.
1: Υπερασπιστών. Ναι. Έχετε, τι έχετε πει μετεπιτάσεως και λέτε κάτι πραγματικό, ότι είναι άλλο πράγμα να έρθει να μεταναστεύσει μια οικογένεια, να υπάρχει καμιά γυναίκα μέσα, και άλλο να μεταναστεύουν μόνο παρέες ανδρών, νεαρών ανδρών. Αυτό βάζει, και βάζει να υποψιαζόμαστε και άλλα πράγματα.
0: Οπωσδήποτε, διάφορες ισλαμιστικές δυνάμεις στον κόσμο έχουν σχέδιο εισοδισμού, διείσδυσης στον δυτικό κόσμο, προκειμένου έχουν ένα όραμα, ας πούμε, διάλυσής του και κυριαρχίας. Αυτό υπάρχει, δεν σημαίνει ότι μπορούν και να το επιτύχουν. Μη φτάνουμε δηλαδή σε τέτοιου είδους συμπεράσματα να θεωρούμε ότι έχουμε πανίσχυρους εχθρούς. Δεν έχουμε πανίσχυρους εχθρούς. Έχουμε εχθρούς τους οποίους μπορούμε να διαχειριστούμε. Όποιος νομίζει ότι έχει πανίσχυρους εχθρούς, περνάει στο πεδίο της συνωμοσιολογίας. Εδώ δεν μιλάμε για συνωμοσία. Εδώ μιλάμε ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τις αξίες μας, αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει πρώτα να πιστεύουμε εμείς αυτές τις αξίες. Να μην χαρακτηριζόμαστε από την αυτοαπαίχθεια την οποία προσπαθεί να διαδώσει η διεθνής αριστερά για την Ευρώπη και γενικότερα για τη Δύση.
1: Ναι, αλλά και πάλι όλη αυτή η ιστορία δεν μπορεί να γίνει από το διαδίκτυο όμως, γιατί πάλι στους αδύναμους πολιτικούς καταλήγουμε, κυρία, στους διαχειριστές εννοώ.
0: Όλα αυτά πρέπει να γίνονται θεσμικά, έχουμε νόμους, έχουμε θεσμούς, έχουμε όλο το σύστημα που μας χρειάζεται. Αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση, γιατί υπάρχει έντονος λαϊκισμός, τα λέμε, εντάξει, όλα αυτά είναι τόσο, τα έχουμε πει τόσες φορές που ακούω τον εαυτό μου και κουράζομαι. Και παρόλα αυτά τα λέμε τόσα πολλά χρόνια επειδή συμβαίνουν τόσα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν αλλάζει κάτι.
1: Ναι. Πάντως υπάρχουν...
0: αλλάζουν μερικές λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, στη Γαλλία σήμερα συζητιέται στο χώρο του κέντρου, έτσι, δηλαδή Edouard Philippe, Attali κτλ. Να καταργηθεί ή να περιοριστούν οι διευκολύνσεις του νόμου για την οικογενειακή επανένωση. Αυτός ο νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε επί κεντροδεξιάς, όχι επί αριστεράς, στη Γαλλία, έφερε στη Γαλλία πάρα πολύ μεγάλους πληθυσμούς. Αυτό μπορεί, για παράδειγμα,
1: δηλαδή,
0: να
1: δηλαδή ταξιδεύει, περνάει πρώτα το παιδί, το και τέκνο, μετά, και μετά φέρνει και τους γονείς.
0: Και μετά έρχεται όλο το χωριό.
1: Και όλη η οικογένεια, ναι, και όλο το χωριό, σωστά. Ναι.
0: Θέλω να πω ότι υπάρχει κάποια συνείδηση, ιδιαίτερα στη Γαλλία, που προτάσει και το συνταγματικό ζήτημα της λαϊσιτέ, της κοσμικότητας του κράτους, και προσπαθεί να διατηρήσει τη θρησκευτική ουδετερότητα. Νομίζω ότι έχει γίνει κατανοητό από ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Αλλά όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ αργά. Και στο μεταξύ οι δυνάμεις και τα γεγονότα μας ξεπερνούν.
1: Ναι, διαμορφώνονται καταστάσεις οι οποίες είναι πια, γίνονται καθεστώς.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, νομίζω ότι έχουμε μια επιφανειακή και πρόχειρη πολιτική που σχετίζεται μόνο με τα σύνορα, δεν έχω αντίρρηση, έλεγχο συνόρων βεβαίως. Το θέμα είναι οι ήδη υπάρχοντες αλλοδαποί να μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία μας.
1: Ναι. Όπου στο μεταξύ κυκλοφορώντας, ναι, εδώ τώρα 2-3 παρατηρήσεις βιωματικές. Τίποτα φοβερό, εγώ δεν κάνω κάτι ειδικό, αλλά νομίζω ότι θα το συναντήσουμε, δεν μπορεί, θα συμφωνήσουν πολύ μαζί μου. Στο μεταξύ, σε διάφορες δουλειές συναντούμε αλλοδαπούς προερχόμενους από ασιατικές χώρες, επιμένω στο ασιατικό γιατί εκεί πέφτει πολύ πίεση λόγω ισλαμισμού κτλ., οι οποίοι είναι ικανότατοι χειριστές ελληνικής ελληνικής γλώσσας, ευφυέστατη και ευγενική. Είτε όταν σου παραδίδουν το προϊόν που έχεις παραγγείλει και στο φέρνουν και σου κάνουν διανομή, είτε όταν σε εξυπηρετούν σε κάποιο κατάστημα. Έχω δηλαδή εγώ τώρα αυτή την ώρα που σας μιλώ, έχω προσωποποιημένα παραδείγματα στο ηθιοπολείο που πηγαίνω και μου ψήνουν το ψάρι, στην Λεωφόρο Πεντέλης στα Βρυλίσια. Υπάρχει ένας αλλοδαπός ο οποίος είναι ευφυέστατος με ελληνικά άψογα. Ο οποίος μεθαύριο θα κουμαντάρει και την επιχείρηση. Αστειεύομαι. Παρακάτω. Σε πρατήριο καυσίμων το ίδιο. Διανομή στο σπίτι, ευγενέστατη διανομή με το καλημέρα σας, με την, το καλησπέρα σας κτλ. Εξαιρετική. Ναι. Αυτή γιατί πρέπει να τους πετάξουμε στη θάλασσα.
0: Κανένα δεν πρέπει να πετάξουμε στη θάλασσα.
1: Το λέω είναι... χρησιμοποιώντας τον όρο να βουλιάξουμε τη βάρκα που είπε αυτός προχθές ο Βορύδης απευθυνόμενος στην ακροδεξία.
0: Απαράδεκτη δήλωση.
1: Δεν όχι, δεν ήταν. Απευθυνόταν στους ακροδεξιούς, κυρία Τερέκο.
0: Ναι,
1: δεν το είπε.
0: Το context, ναι. Πούμε.
1: Εντάξει, καλά. Ναι. Αυτό είναι. Όχι,
0: okay, δεν είναι. Ειδικά οι πολιτικοί πρέπει να προσέχουν, διότι απομονώνονται εκφράσεις και δημιουργούνται ακόμα μεγαλύτερα οξυμένα πάση. Ναι. Πάντως το ζήτημα, επειδή σας άκουγα πριν που μιλούσατε και για το σχολείο, το ζήτημα οπωσδήποτε ξεκινά και από εκεί, αν όχι μόνο από εκεί. Δηλαδή από την οργάνωση του σχολείου με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εντάξει και αλλοδαπούς. Όπως προαναφέραμε και πρέπει να το τονίσουμε, δεν υπάρχει δρόμος προς τα πίσω. Ναι. Δεν πρόκειται οι ευρωπαϊκές χώρες να γίνουν ομοιόμορφες πολιτιστικά και φιλετικά, ας το πούμε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το ζήτημα της φιλής και δεν μου αρέσει να μιλάω με τέτοιους όρους. Είναι τελείως ξεπερασμένοι. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει τέτοιος δρόμος. Ο δρόμος είναι μπροστά. Άρα πρέπει να βρεθούν τρόποι και υπάρχουν τρόποι. Έχουν δηλαδή προταθεί τρόποι ένταξης. Ναι.
1: Ποια νομίζετε, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας και σας καλέσω με το καλό να έρθετε να τα ανοίξουμε όλα αυτά τα θέματα με μεγαλύτερη άνεση σε χρόνο, εννοώ, και να είναι αυτοτελείς οι συζητήσεις. Ποιο κράτος νομίζετε ότι έχει καλύτερη συμπεριφορά, κυρία Τριανταφύλου, στον ευρωπαϊκό χώρο, στο ευρωπαϊκό περιβάλλον?
0: Κανένα. Δεν υπάρχει σωστή πολιτική αυτή τη στιγμή, παρότι όπως προανέφερα στη Γαλλία υπάρχει η καλύτερη, ας το πούμε, ιδεολογική κάλυψη της μετανάστευσης, γιατί το κράτος είναι κοσμικό και επιμένει πάνω σε αυτό. Οι υπόλοιπες χώρες είτε έχουν δεχθεί τεράστιους αριθμούς, η κάθε μία για τους λόγους της, έτσι, και η κάθε μία από διαφορετικές προελεύσεις, έτσι, δεν είναι η ίδια η εισδοχή 500.000 Ισπανοφώνων στην Ισπανία με την εισδοχή, ας πούμε, 700.000 πέρυσι στη Βρετανία από το Πακιστάν, την Ινδία κτλ. Δεν είναι το ίδιο φαινόμενο. Κάθε χώρα, θέλω να πω, έχει τις ιδιαιτερότητές της. Η Ισπανία, το ότι παίρνει Ισπανοφώνους από τη Βενεζουέλα, μπορεί να είναι και κάτι να αυξήσει το ρυθμό ανάπτυξης.
1: Ναι. Αντιστοίχως θα μπορεί να πει κάποιος ότι και στη Γαλλία έρχονται Γάλλοι υπήκοοι των απικιών.
0: Δεν υπάρχουν απικίες. Έρχονται κάποιοι που έχουν επηρεαστεί πιθανώς στο παρελθόν εμέσως ή αμέσως από τη γαλλική απικιοκρατία, αλλά νομίζω ότι είναι μικρή αυτή η αριθμή. Συνήθως έρχονται τα τελευταία χρόνια, έρχονται πληθυσμοί που είναι άσχετοι με την γαλλική απικιοκρατία.
1: Ναι.
0: Από το Αφγανιστάν δεν είχε καμία σχέση με τη Γαλλία, για παράδειγμα.
1: Σωστά. Λοιπόν, μου γράφει ο κύριος Πλεύρης, μπορούμε να ανοίξουμε συζήτηση, να φτιάξουμε έτσι μια ωραία, να τεθούν τα θέματα αυτά, κυρία Τριανταφύλου, και με την παρουσία σας. Μου γράφει το εξής: ο ελέφαντας στο σαλόνι που φοβάται πολλές φορές να συζητήσει η Ευρώπη είναι το σκληροπυρηνικό Ισλάμ. Αυτοί δεν θέλουν να ενταχθούν στην Ένωση, αλλά να μεταφέρουν τον τρόπο ζωής τους στην Ευρώπη κόντρα συχνά στις αρχές και στις αξίες. Η επιλογή ως εργατικού δυναμικού από χώρες μη θρησκευτικά φανατικές είναι μονόδρομος. Η λογική της αθώας ένταξης που πίστευε η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη απέτυχε παταγωδώς και τώρα όλες αλλάζουν την πολιτική τους.
0: Σύμφωνο. Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Τα έχω πει πολύ πριν από τον κύριο Πλεύρη, είμαι και μεγαλύτερη.
1: Καλημέρα σας. Χαρήκα που σας ακούσαμε. Πολλοί, όπως ξέρετε, πάντα θέλουν την σότητρια τα φίλου σχεδόν κάθε μέρα. Δεν γίνεται, δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
1: Δεν έχω χρόνο για ανάλυση, απλώς πολύ γρήγορα να σας βάλω τα ηχητικά. Συζήτηση χθες στο Κοινοβούλιο για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Η Ελλάδα, η οποία ανθίσταται στην ίδρυση μη κρατικών, αλλά φοβόμαστε και τη λέξη ακόμη, ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ναι, βρε παιδί μου, ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Με κέρδος. Δεν αφορά εσένα και εμένα. Αφορά και τον ξένο που θα έρθει. Αλλά εμείς αντίσταση. Γιατί έχουμε αυτό που λέμε, έχουμε μια ανάμνηση από τη Βόρεια Κορέα που δεν τη ζήσαμε και εμείς δεν χαρήκαμε τον κομμουνισμό, τον κανονικό. Και αντιστεκόμαστε. Λοιπόν, πρώτη συζήτηση. Ευρυπίδης Τηλιανίδης, Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ.
14: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά το ΠΑΣΟΚ στη θέση μας. Εγώ συνυπογράφω ό,τι είπαν οι εισηγητές του ΠΑΣΟΚ. Θέλουν μη κερδοσκοπικό, μη κερδοσκοπικό. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα και με το ιδιωτικό. Αρκεί το ιδιωτικό κέρδος να διέρχεται μέσα από το δημόσιο, το κοινωνικό και το εθνικό συμφέρον.
15: Δεν υπάρχει συνένεση στη διατύπωση την οποία εισάγει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Αν εσείς αλλάζετε θέση, να το πείτε να καταγραφεί και να φωνάξουμε τον κύριο Πιερακάκη να αρχίσει να μετρά ξανά κυβιστήσεις. Γιατί αλλιώς μετράει ο κύριος Πιερακάκης, αλλιώς μετράμε εμείς εδώ στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Δεν αιτιολογήθηκε.
16: Την ατυχία μου!
17: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
16: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
17: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
17: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
16: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
17: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
19: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
20: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
21: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταίωδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
22: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
23: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
24: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
23: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
25: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
23: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
24: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
23: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
26: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
27: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
26: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
27: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
26: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
28: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
29: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
2: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
6: Νόβα 931.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive στο Renault.gr.
8: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Sky 100,3.
10: Παράλληλα, ότι αν άλλες χώρες έχουν βαλιστικούς πυράβλους, είναι λίγο άδικο να μην έχουν μερικούς οι Ιρανοί. Νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Τα στενά του Ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία, δήλωσε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Επεσήμανε πως το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του Ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Για μια συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, μίλησε ο Γάλλος Πρόεδρος. Ο Εμμανουέλ Μακρόν πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών της ενέργειας. Δύο γερμανικά πλοία κατευθύνονται προς την Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο ανάπτυξης για πιθανή στρατιωτική αποστολή στα στενά, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Χρειαζόμαστε ένα περιβάλλον που θα το επιτρέπει, δηλαδή έγκριση από το Ιράν και το Ομάν, καθώς και κοινοβουλευτική εντολή, προτού μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε αποστολή για απομάκρυνση συναρκών στα στενά του Ορμούς, πρόσθεσε ο Πιστόριους. Πτώσει καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα $74.08 το βαρέλι, ενώ το Brent στα $76.07 ανά βαρέλι. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης, στη Συνόδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σοβαρό περιστατικό βία σε βάρος πυροσβεστών καταγγέλει το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος, αναφέροντας ότι πλήρωμα πυροσβεστικού οχήματος δέχθηκε επίθεση χθες το απόγευμα από ομάδα περίπου 20 ατόμων κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Όπως καταγγέλλεται, στο σημείο δεν υπήρχε αστυνομική παρουσία για την υποστήριξη την προστασία του πληρώματος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ομάδα περίπου 20 νεαρών προσέγγισε τους πυροσβέστες, τους απείλησε και στη συνέχεια επιτέθηκε εναντίον τους.
30: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1, ενώ η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με σκορ 4-2. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά, ενώ το Ουζμπεκιστάν έχασε από την Κολομβία με σκορ 1-3. Η Πάξη θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η Ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται το Πάμπλο Μαθαίο, ο Ισπανός αμυντικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Νίκ Καλάθης, ο διεθνής μπασκετμπολίστας, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με το δικέφαλο του Βορρά. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν οι ΚΑΕ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για το επεισόδιο που είχαν οι Τάιρικ Τζόνς και Κέντρικ Νάν στο πέμπτο τελικό της Basket League. Οι δύο πρωταγωνιστές τιμωρήθηκαν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
1: Θα έρθω από μένα.
11: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου του 2026. Να συστηθούμε. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Αργυρό Γεμελιάρη είναι έτοιμη να απαντήσει 210-48-00-170-174. Εγώ διαβάζω μηνύματα στο skyradio.gr, στο καρτελάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Και ο Πολ Μακάρτνεϊ τραγουδά για να γιορτάσουμε μαζί του τα γενέθλιά του. Γίνεται σήμερα 84 ετών ο Σερ Πολ Μακάρτνεϊ. Μέρες παγκόσμιου κυπέλου. Τι να κάνουμε, σιγά σιγά έχουμε βυθιστεί σε αυτό. Δεν ξέρω για σας, εγώ σίγουρα. Χάρηκα με το Κονγκό. Εμφανίστηκε σε παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια. Και πήρε ισοπαλία από την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δύσκολα μετράω πόσες φορές ήρθε σε επαφή με την μπάλα. Μάλλον φτωχό. Πρεμιέρα της Αγγλίας, όλες οι διοργανώσεις του διεθνούς ποδοσφαίρου, μα όλες από το 1966 και ύστερα, ξεκινάνε με το ίδιο ερώτημα. Επιτέλους η Αγγλία, η χώρα που δημιούργησε το ποδόσφαιρο, που γέννησε το σύγχρονο ποδόσφαιρο, θα πάρει τον τίτλο? Και όλες τελειώνουν με μια άδοξη έξοδο της Αγγλίας νωρίτερα ή αργότερα στο τουρνουά. Χτες έκανε μια εντυπωσιακή πρεμιέρα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, λένε οι Άγγλοι, επιτέλους είδαμε μια διασκεδαστική αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα με έναν ωραίο τύπο για αρχηγό, το Harry Kane. Τα παρακολουθούμε. Να, όσοι εν πάση περιπτώσει αγαπάμε λίγο το ποδόσφαιρο, τα ψιλοπαρακολουθούμε. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν παιχνίδια που αρχίζουν στις 3 τα ξημερώματα, παιχνίδια που αρχίζουν στις 5 τα ξημερώματα. Αλλά είναι ωραία αυτά τα πρώτα παιχνίδια, ακριβώς επειδή δεν έχουν καμιά απολύτως σημασία. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο μετέχουν 48 ομάδες, οι 32 από τις οποίες θα προκριθούν στον επόμενο γύρο, στα νοκάουτ. Τότε θα αρχίσουν τα κανονικά παιχνίδια, τα ποδοσφαιρικά εννοώ, τα με αγωνία και σκοπιμότητα. Τώρα είναι περισσότερο αγώνες επιδείξεως. Οι ομάδες κάνουν επίδειξη, διότι για τις ισχυρές τουλάχιστον χώρες πρέπει να προσπαθήσουν πάρα πολύ για να αποκλειστούν. Δηλαδή χρειάζεται πραγματικά μεγάλη προσπάθεια για να αποκλειστεί μια ομάδα όταν από τους 48 ή 32 θα προχωρήσουν. Γιορτάζει ο Πολ Μακάρτνεϊ τα γενέθλιά του. Η Αγγλία γιορτάζει που επιτέλους μετά από δεκαετίες είδε μια διασκεδαστική ποδοσφαιρική ομάδα σε ένα διεθνές τουρνουά. Ας μείνουμε στην Αγγλία. Ψηφίζει σήμερα το Μάντσεστερ, όχι το Λίβερπουλ του Πολ Μακάρτνεϊ. Ο Πολ Μακάρτνεϊ απλώς γιορτάζει. Ξεκινήσαμε με έναν παλιό Πολ Μακάρτνεϊ. Αυτός είναι ο πιο καινούριος Πολ Μακάρτνεϊ από το καινούριο του νοσταλγικό άλμπουμ που μιλάει για τα παιδικά του χρόνια και τις μέρες που αφήσαμε πίσω. Λίγη ακόμη φλιαρία περί Βρετανίας. Σήμερα λοιπόν στην Μεγάλη Βρετανία έχουν εκλογές. Ψηφίζει μια πολύ μικρή εκλογική περιφέρεια δυτικά του Μάντσεστερ, στο ευρύτερο Μάντσεστερ. Το όνομα της περιφέρειας είναι Μέικερφιλντ. Ψηφίζουν επειδή παρετήθηκε ο βουλευτής που είχε εκλεγεί, του Εργατικού Κόμματος. Παρετήθηκε για να δώσει τη δυνατότητα στο δήμαρχο του Μάντσεστερ να εκλεγεί βουλευτής. Γιατί θέλει να εκλεγεί βουλευτής? Γιατί θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και συνεπώς να γίνει πρωθυπουργός, ανατρέποντας τον Κιρ Στάρμερ. Αν κερδίσει τις σημερινές εκλογές, τότε είναι βέβαιο ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Εργατικού Κόμματος θα αντιμετωπίσει μια μομφή κατά του σημερινού πρωθυπουργού. Θα πρέπει να γίνουν εσωκομματικές εκλογές. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, εφόσον εκλεγεί σήμερα βουλευτής, θα είναι υποψήφιος αρχηγός. Και από εκεί και πέρα η πολιτική σκηνή στη Βρετανία μπορεί και να αλλάξει. Και όλα αυτά εξαρτώνται από το τι θα ψηφίσουν σήμερα το πολύ 75.000 άνθρωποι. Τόσοι είναι οι εγγεγραμμένοι σε αυτή τη μικρή περιφέρεια. Δεν θα πάνε και όλες στις κάλπες, φαντάζομαι. Κάποιοι θα ξενύχτησαν να δουν και την Αγγλία να παίζει μπάλα. Αν ψηφίσουν καμιά 50.000, καλά θα είναι. Και αυτοί οι 50.000 που θα ψηφίσουν, εφόσον εκλέξουν τον Άντι Μπέρναμ, τον δήμαρχο του Μάντσεστερ, θα δώσουν ένα κλότσο να αρχίσει να γυρίζει πάλι ο τροχός της πολιτικής κρίσης στην πραγματικότητα στη Βρετανία. Τελευταία σημείωση περί Βρετανίας. Είδα σήμερα μια δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε. Γίνονται σταθερά δημοσκοπήσεις από το 2016 που η Βρετανία έκανε το δημοψήφισμα για το Brexit και ψήφισε ότι θέλει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τότε μέχρι σήμερα σταθερά κάθε 6 μήνες τίθεται στις δημοσκοπήσεις το ερώτημα «Καλά κάναμε που φύγαμε ή κάναμε λάθος». Το 2016 και το 2017, εκείνοι που έλεγαν «καλά κάναμε» ήταν ελαφρώς πλειοψηφία. Από το 2019 τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Μια όλο και μεγαλύτερη πλειοψηφία άρχισε να λέει «λάθος κάναμε». Τώρα, στην τελευταία δημοσκόπηση, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό γιατί η ψαλίδα άνοιξε απότομα. Δηλαδή, εκείνοι που λένε ότι κάναμε λάθος με τον Brexit, ότι κάναμε λάθος που ψηφίσαμε να φύγουμε, είναι σχεδόν 60% των Βρετανών. Εκείνοι που λένε ότι καλά κάναμε είναι κάτι λιγότερο από 30%. Υπάρχει ένα 10% που λέει, ξέρω κι εγώ, μπορεί καλά, μπορεί όχι. Το μεγάλο θέμα του κόσμου βέβαια είναι η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που υπεγράφει και από τον πρόεδρο Τραμπ σε μια τελετή και μετά το δείπνο του με τους G7, υπεγράφει και από τον πρόεδρο του Ιράν, θα γίνει αύριο η τελετή και θα ξεκινήσει υποτίθεται μια διαπραγμάτευση. Η ανακούφιση είναι δεδομένη. Δεδομένο είναι και το ερώτημα. Αν τόση φασαρία έγινε για μια συμφωνία η οποία απλώς γυρίζει τα πράγματα εκεί που ήταν πριν αρχίσει ο πόλεμος, πριν την 28η Φεβρουαρίου, γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος? Υπάρχουν αρκετές ασάφειες. Οι δύο μεγαλύτερες είναι αν το Ιράν με βάση αυτή τη συμφωνία έχει δικαίωμα να επιβάλλει διόδια στα στενά του Ορμούζ μετά από τις 60 μέρες ελεύθερης ναυσιπλοείας. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι αν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία για τα πυρηνικά. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και το τρίτο μεγάλο ερώτημα είναι αν το κομμάτι της συμφωνίας που δεν αφορά τους δύο υπογράφοντες, αλλά έναν τρίτο παράγοντα που δεν υπογράφει, το Ισραήλ, θα τηρηθεί. Γιατί η συμφωνία προβλέπει ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει από το Λίβανο και η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου θα αποκατασταθεί. Όσοι ψάχνουν για κακούς ιονούς τους βρίσκουν. Για παράδειγμα λένε, μα καλά στις Βερσαλίες έπρεπε να υπογράψει ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη συνθήκη. Η προηγούμενη φορά που υπεγράφει μια διεθνή συνθήκη στις Βερσαλίες το 1919 για το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δεν βγήκε σε πολύ καλό. Ήταν μια συνθήκη που απλώς οδήγησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έπειτα αυτό που θα γίνει αύριο, η έναρξη των διαπραγματεύσεων Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, επελέγει να γίνει σε ένα μέρος, ένα ορεινό θέρετρο της Ελβετίας, το Birkenstock. Εκεί όπου ναυάγησε το τελευταίο στάδιο της διαπραγμάτευσης για το σχέδιο Ανάν, αν θυμάστε. Τελευταία σημείωση περί Βρετανίας. Αυτή είναι η εθνική φωνή της Βρετανίας, η Σοφία Βέμπο της Βρετανίας, η σπουδαία Βέρα Λίν. Ήταν η τραγουδίστρια του πολέμου. Τα τραγούδια της άκουγαν οι Βρετανοί φαντάροι στα μέτωπα τα ευρωπαϊκά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εκείνη γύριζε τα στρατόπεδα και τραγουδούσε για χάρη τους. Πέθανε σαν σήμερα 103 ετών. Λοιπόν, πάμε να δούμε το μεγάλο θέμα της ημέρας, αυτή τη συμφωνία και τα κρίσιμα κλειδιά της και τα ανοιχτά ερωτήματά της. Ο καθηγητής, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή να μας βοηθήσει σε αυτό. Καλημέρα, κύριε Ιφαντή.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσίμα. Καλημέρα σας.
0: Νομίζω ότι το λογικό ερώτημα είναι, μα καλά, κάναμε 108, ζήσαμε μάλλον, ο κόσμος έζησε 108 μέρες βομβαρδισμών, θανάτων, καταστροφών, μεγάλης οικονομικής αναταραχής, απλώς για να συμφωνηθεί να γυρίσουν τα πράγματα εκεί που ήταν πριν.
1: Είναι απολύτως εύλογο το ερώτημα και καταδεικνύει ότι αυτός ο πόλεμος έτσι όπως αποφασίστηκε και εκτελέστηκε, δεν είχε κανένα νόημα και θα έλεγα ότι έκανε τα πράγματα χειρότερα. Υπό ποια έννοια, αν ο στόχος ήταν βεβαίως να καταρρεύσει το καθεστώς του Ιράν ή εν πάση περιπτώσει να συνθηκολογήσει, μετά το τέλος του πολέμου και μετά από 2 μήνες μιας πολύ εύθραυστης εκεχηρίας, το Ιράν μάλλον βγαίνει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ξέροντας βεβαίως ότι κλείνοντας τα στενά του Ορμούς, κάθε φορά που θα στριμώχνεται θα αναγκάζει όλους τους υπόλοιπους να υποχωρούν. Άρα από αυτή την άποψη, δηλαδή από το τι σκεφτόταν αυτοί που πήραν την απόφαση στην Ουάσιγκτον αλλά και στο Τελαβίβ, αυτός ο πόλεμος έκανε τα πράγματα χειρότερα. Δεν ήταν απλώς άχρηστος, έκανε τα πράγματα χειρότερα. Τώρα, αυτή είναι μια στρατηγική αποτίμηση. Από την άλλη, το ότι έχουμε συμφωνία είναι καλό. Είναι καλό για όλους.
0: Ναι, προφανώς. Και το ερώτημα τώρα είναι, το δεύτερο ερώτημα είναι αν αυτή η συμφωνία θα αντέξει στον χρόνο. Δηλαδή αν εξασφαλίζει διάρκεια σε αυτήν την κατάσταση ειρήνης ή απλώς είναι πρόλογος για μια επόμενη κρίση. Γιατί εγώ πρόχειρα λέω ότι μια συμφωνία με το Ιράν επί της ουσίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα πολύ δύσκολα θα πραγματοποιηθεί σε 60 μέρες. Και δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει ποτέ. Και δεύτερον, υπάρχει ο παράγοντας Ισραήλ και το ενδεχόμενο ο Λίβανος να την τεινάξει στον αέρα. Το φοβάστε αυτό?
1: Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Για το πυρηνικό πρόγραμμα να πούμε ότι, όπως ενδεχομένως είχαμε πει και μαζί, δεν θα μπορούσε τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν το περιθώριο και δεν είχαν και την υπομονή να διαπραγματευτούν μια συμφωνία στις λεπτομέρειές της για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό το οποίο έκαιγε και τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και ολόκληρο τον κόσμο ήταν να ανοίξουν τα στενά. Έτσι, λοιπόν, όλα παραπέμπονται σε αυτή τη διαπραγμάτευση των 60 ημερών, η οποία βεβαίως δεν είναι αυτό, δεν λέει τίποτα, μπορεί να πάει και να κρατήσει και παραπάνω. Αυτή τη στιγμή η αβεβαιότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είναι η αβεβαιότητα για το πώς το Ιράν θα εγκαταλείψει με κάποιο τρόπο το εμπλουτισμένο ουράνιο που ήδη έχει. Το τι θα κάνει στο μέλλον, πώς θα εμπλουτίζει και για ποιους σκοπούς. Και βεβαίως κατά πόσον όντως η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας θα μπορέσει να παίξει το ρόλο της, δηλαδή την επαλήθευση της στήρησης της συμφωνίας.
0: Το οποίο γινόταν, δηλαδή μέχρι σε ένα σημείο ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ήταν εκεί, προσπαθούσε να κάνει κάποιους ελέγχους. Όταν η Αμερική αποσύρθηκε από τη συμφωνία της και το Ιράν σταμάτησε να δέχεται ελέγχους, έτσι δεν είναι?
1: Την πρώτη περίοδο Τραμπ, βεβαίως. Ναι. Και αυτό βεβαίως είναι και καταδεικνύει ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη εμπιστοσύνης. Και από το Ιράν, γιατί κατά πόσον εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα τηρήσουν τη συμφωνία αυτή και αυτή τη φορά, τον πρόεδρο Τραμπ δηλαδή, και βεβαίως η γενικότερη καχυποψία που υπάρχει απέναντι, η δικαιολογημένη κατά την άποψή μου, καχυποψία που υπάρχει απέναντι σε ένα καθεστώς το οποίο αφού κέρδισε τη μάχη της επιβίωσης θα συνεχίσει κατά την άποψή μου, δηλαδή δεν έχει λόγο ύπαρξης εάν δεν προσπαθεί να αλλάξει την περιοχή. Και εδώ είναι και το ζήτημα του Λιβάνου. Μιλάμε πάντα για το Ισραήλ, το οποίο βεβαίως είναι ένας παράγοντας ο οποίος δύσκολα μπαίνει στην εξίσωση τη γενικότερη, αλλά από την άλλη πλευρά ακόμα και αν το Ισραήλ αύριο έφευγε όπως φαντάζομαι θα κάνει από τον Λίβανο, η ύπαρξη της Χεσμολά εκεί...
0: Ναι, η Χεσμολά δεν θα φύγει.
1: Και δεν θα φύγει, και πάλι και εδώ θα πω ότι ο λόγος ύπαρξης της Χεσμολά από το 82-83 που την δημιούργησε το Ιράν είναι η εξαφάνιση του κράτους του Ισραήλ. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ένα μαζικό τρομοκρατικό κίνημα σαν τη Χεσμολά θα μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο.
0: Ναι. Ναι, όντως, έχετε δίκιο. Ένας από τους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά ήταν επίσης να, εκτός, είχαν υποθεί τα πάντα μέχρι από την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, μέχρι την καταστροφή όλου του πυρηνικού και βαλιστικού προγράμματος και βεβαίως την εξαφάνιση των αυτών των συγγενικών οργανώσεων τύπου Hezbollah, Χαμάς κλπ. Προφανώς τίποτα από αυτά δεν είναι στο τραπέζι τώρα.
1: Στο τραπέζι, ναι. Υπάρχει βεβαίως μόνο αναφορά στο Λίβανο και εκεί, γιατί η Hezbollah είναι η μεγαλύτερη σιητική οργάνωση και προφανώς είναι και ο μόνος τρόπος να έχει πρόσβαση το Ιράν προς την Ανατολική Μεσόγειο από τη στιγμή που άλλαξε το καθεστώς Άσαντ στη Συρία. Γεωπολιτικά δηλαδή για τους Φρουρούς Επανάστασης είναι πολύ κρίσιμος ο Λίβανος και η Hezbollah. Τώρα, δεν υπάρχει καμία αναφορά στη λωρίδα της Γάζας, οπότε και αυτό κάτι σημαίνει, φαντάζομαι, δηλαδή η σημειολογία του ότι όλα τα υπόλοιπα που απουσιάζουν, ακόμα και οι Χούτι, οι Εμένοι, είναι κάτι, ενδεχομένως κάτι λέει. Και λέει βεβαίως και ότι και το Ιράν δεν είχε τα περιόριστα περιθώρια διαπραγμάτευσης για να βάλει σε μια τέτοια συμφωνία ολόκληρη την αρχιτεκτονική της Μέσης Ανατολής.
0: Ναι,
1: παλεύουμε με την αβεβαιότητα. Είναι
0: και κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα, όπως λένε στα
1: αγγλικά.
0: Λένε οι Αμερικάνοι, ναι, για να πάνε τα πράγματα, να μην πάνε με το χειρότερο τρόπο. Ένα τελευταίο γρήγορο ερώτημα. Είδα μια δήλωση του πρόεδρου Μακρόν, ο οποίος είχε μια σπάνια ευκαιρία να έχει μακρά συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ και είπε μετά ότι διαπίστωσε μια εντυπωσιακή αλλαγή.
2: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
3: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
2: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα δικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο.

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλέγει.
6: Nova 931.
7: Η ώρα είναι 10:30.
8: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
9: Νόβα 931.
10: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
12: Ξεκινούν Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
13: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες.

πρώτο μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αρχικές συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν σχεδιάζονται για αύριο στην Ελβετία, μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης. Πρόσθεσε ότι η υπογραφή δεν ήταν εύκολη. Νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το μνημόνιο υπεγράφει ηλεκτρονικά. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο πρόεδρος Τραμπ πέτυχε μια καλή συμφωνία, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης, στη Σύνοδο κορυφή σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δύο αδέρφια ηλικίες 20 και 16 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρονται μαζί με ακόμη τρεις συνεργούς τους, να απείλησαν και να εξανάγκασαν 25χρονο να μεταφέρει το ποσό των 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος και Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Ωραίο, ε. Έχει μια ιστορία αυτό το μουσικό θέμα. Αυτό είναι ένα κομμάτι από το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε μη ύφεση του Μέντελσον. Σαν σήμερα, 1948, μια επανάσταση στη μουσική βιομηχανία. Ως τότε, οι δίσκοι βινιλίου, μάλλον δεν ήταν καν βινιλίου, οι δίσκοι ήταν αυτά τα βαριά που ίσως έχετε δει σε παλιατζίδικα ή στο σπίτι του παππού. Κάτι τεράστια βαριά πράγματα, 75 στροφών. Μια εταιρεία, η Columbia, εφήβρε τον δίσκο βινιλίου 33 στροφών, που ήταν επανάσταση τότε. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε ο πρώτος δοκιμαστικά και είχε αυτό ακριβώς το μουσικό περιεχόμενο, δηλαδή το κονσέρτο του Μέντελσον για βιολί σε μη ύφεση. Η μουσική υπόκρουση ταιριάζει, για να σας θυμίσω δύο μηνύματα που σας οφείλω. Το πρώτο είναι το μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας και της κάρτας Mastercard. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Mastercard της Εθνικής για μια αγορά, μια πληρωμή, μπαίνετε σε μια κλήρωση. Μπορεί να κερδίσετε, να είστε ένας από τους 110 που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για τις μεγάλες παραστάσεις.

μεταφράσεις του καλοκαιριού στα αρχαία θέατρα, στο φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Να σας θυμίσω επίσης την συμβουλή της Κοσμοτέ. Αν είστε κάπου που δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα και χρειάζεστε ένα γρήγορο ίντερνετ, η λύση είναι το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Χωρίς εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα, έχετε γρήγορο ίντερνετ όπου και αν είστε. Λοιπόν, ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο της 5ης 18 Ιουνίου. Το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι αυτή η συμφωνία που υπογράφει χθες επισήμως και ψηφιακά. Βεβαίως, αύριο θα γίνει η τελετή στην Ελβετία και θα υποτίθεται ότι θα αρχίσουν αμέσως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τα υπόλοιπα, δηλαδή για το πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτή η συμφωνία αποκαθιστά τα πράγματα, δηλαδή ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ, αποκαθίσταται η ομαλότητα στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Αυτό φαίνεται ήδη. Αν μπείτε τώρα να δείτε τις τιμές, όπως κάνω εγώ κάθε πρωί τώρα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, από περιέργεια, η τιμή του Brent είναι στα $75 το βαρέλι. Θυμίζω ότι είχε φτάσει τα 120. Και θυμίζω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ήταν στα 71, άρα έχουμε μια γοργή αποκλιμάκωση. Ο στόχος αυτός προφανώς έχει επιτευχθεί. Όλοι οι άλλοι στόχοι που είχαν εξαγγελθεί στο ξεκίνημα αυτής της περιπέτειας, όχι, γιατί ούτε συνθηκολόγησε το Ιράν, ούτε εγκατέλειψε τελείως το πυρηνικό του πρόγραμμα, ούτε το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων και τα αποθέματα βαλιστικών πυράβλων που έχει αγγίζονται, ούτε βεβαίως σταματάει η χρηματοδότηση των οργανώσεων που υποστηρίζει στη Μέση Ανατολή, τύπου Χούθη, Χαμάς και κυρίως Χεσμπολάχ. Συνεπώς υπάρχουν πολλά κενά στη συμφωνία αυτή, απλώς. Όπως λένε οι Άγγλοι, σταυρώνουμε τα δάχτυλά μας και ελπίζουμε να μην συμβεί κάτι κακό ή τουλάχιστον να μην συμβεί πολύ γρήγορα. Τώρα, εδώ στα εσωτερικά, όλοι παίζουμε με αυτήν την καινούργια εφαρμογή. Πόσο κάνει, φαντάζομαι μπήκατε, ποσοκάνει.gov.gr. Είναι μια εφαρμογή που σου επιτρέπει να κάνεις τρία πράγματα. Ωραίο είναι, πλάκα έχει. Πας στο σούπερ μάρκετ, σημαδεύεις τον barcode ενός προϊόντος ή γράφεις το όνομά του και βλέπεις ταυτόχρονα πόσο κάνει το ίδιο προϊόν σε όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ και βλέπεις επίσης πόσο κάνει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Είναι ωραίο ως παιχνίδι. Μπορεί λιγάκι να πιέσει, τουλάχιστον τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, αλλά εκείνοι που ξέρουν λένε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας δεν διαμορφώνεται στο ράφι του σούπερ μάρκετ, δηλαδή δεν είναι τα σούπερ μάρκετ που κερδοσκοπούν και ανεβάζουν τις τιμές παράλογα. Είναι σε άλλους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας το πρόβλημα και βεβαίως η εφαρμογή δεν μας επιτρέπει να το δούμε. Μας επιτρέπει απλώς να δούμε ότι αυτό που αγοράζουμε εδώ εμείς σε αυτό το ποσό, ένας Γερμανός ας πούμε το αγοράζει 30% φθηνότερα. Και αναρωτιόμαστε γιατί. Αναρωτιόμαστε μεν γιατί, αλλά δεν μπορούμε να πάμε στη Γερμανία για να το αγοράσουμε. Θα το πάρουμε από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μας.

0: παίζουμε με το πόσο κάνει. Παίζουμε, μάλλον περιμένουμε, καθώς έρχονται σιγά σιγά πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο που δουλεύει πυρετοδός για να ετοιμάσει το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση. Σε πόσο, 3 μήνες από τώρα. Ο Πρωθυπουργός δεν θα είναι απλώς ένα δις, θα είναι κοντά στο 1,5 λένε τώρα. Το πόσο θα είναι εξαρτάται εν μέρη και με το τι θα γίνει στην Ευρώπη. Σήμερα έχει σύνοδο κορυφής, το βράδυ δείπνο αρχηγών για να ξεκινήσουν. Θα συζητήσουν για την Κίνα, θα συζητήσουν για την Ουκρανία, θα συζητήσουν για τη Ρωσία. Αλλά στο βάθος αυτή η σύνοδος έχει θέμα τις δημοσιονομικές ισορροπίες και τον προϋπολογισμό της Ευρώπης, ο οποίος συζητείται ήδη τώρα που έχουμε Κυπριακή Προεδρία, αλλά θα συζητηθεί, μάλλον δεν θα έχει τελειώσει η συζήτηση όταν θα αρχίσει η Ελληνική Προεδρία του χρόνου, τέτοια εποχή. Εκλογές κατά τα άλλα, γενικώς εκλογική συζήτηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουν υποχρεωτικά νωρίς οι εκλογές. Κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη εκείνων που καταλαβαίνουν παραπάνω, οι εκλογές μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή από το Σεπτέμβριο μέχρι και τον ερχόμενο Ιούνιο. Ακόμη και ο Ιούνιος παίζει. Έστω Μάιος. Πακέτα για τη Διεθνή Έκθεση, παροχές, κλασικές αλληλοκατηγορίες. Στο Πασόκ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εκεί η συζήτηση είναι περισσότερο εσωτερική. Ο κύριος Δούκας είπε προημερών ότι γιατί όχι να μιλήσουμε και με τον Τσίπρα. Ο Νίκος Παπανδρέου είπε ότι η απόφαση που πήρε το συνέδριο ότι το Πασόκ δεν θα συνεργαστεί ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία ισχύει μέχρι το βράδυ των εκλογών, όχι μετά από αυτό. Και η Άννα Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε γελία τη συζήτηση από τώρα για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Επικαλείται προφανώς την περίφημη ρήση του Φρανσουά Μιτεράν, πολύ χρησιμοποιημένη, ότι ανάμεσα στην προεκλογική και την μετεκλογική περίοδο μεσολαβεί μια κρίσιμη στιγμή, οι εκλογές οι ίδιες. Άλλη μια φορά χρόνια πολλά στον μεγάλο Πολ Μακάρτνεϊ, τον μεγάλο τραγουδόποιό του αιώνα. Κλείνει σήμερα τα 84 και με αυτή τη μουσική υποπρόκρουση πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More-App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
12: Πάμε Cherry Park.
11: Ναι!
12: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
11: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
12: Cherry Park. The place of happiness.
13: Σκάκα 3 ημερολόγιων. Καλεσμένη σε ημερολόγιο σήμερα κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και βουλευτής Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κυρία Ευθυμίου.
14: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τζίμα.
13: Τώρα πλησιάζουμε σε εκλογές, οπότε πρέπει να θυμίζουμε την περιφέρεια, την εκλογική περισσότερο παρά την υπουργική ιδιότητα.
14: Ευχαριστώ πολύ.
13: Ναι, παρόλα αυτά υπάρχει πάντα υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι στην Ελλάδα όταν πλησιάζουν οι εκλογές τα μολύβια κατεβαίνουν, οι υπουργοί ενδιαφέρονται περισσότερο για την επανεκλογή τους και λιγότερο για το τι θα αφήσουν πίσω τους στο Υπουργείο. Δεν ξέρω πώς αντιστέκεστε σε αυτό.
14: Αντιστέκομαι στεναρά. Πραγματικά, εδώ τώρα μελετάμε διάφορα πράγματα στο Υπουργείο. Είναι ένα πολύ, ξέρετε, νευραλγικό χαρτοφυλάκι αυτό της κοινωνικής ασφάλισης.
13: Ειδικά
14: αυτή τη στιγμή με πετύχατε πραγματικά να μελετάω κάποιες απαντήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό που λέμε για την αύξηση των ορίων ηλικίας που έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να γίνει.
13: Ακριβώς αυτό ήθελα να κουβεντιάσουμε κιόλας. Γιατί υποτίθεται ότι τώρα.
14: Εδώ με πετύχατε πραγματικά να μελετάω τις απαντήσεις.
13: Υποτίθεται ότι έχουμε μια υποχρέωση να, σε τακτά χρονικά διαστήματα να επανεξετάζουμε τα όρια συνταξιοδότησης, τα όρια ηλικίας, με βάση το δημογραφικό, με βάση το προσδόκιμο ζωής. Έτσι δεν είναι? Τώρα, εσείς δηλώσατε ότι δεν θα αλλάξουν τώρα το 2027. Θα αλλάξουν το 2027.
14: Επανεξετάζεται ανά τρία χρόνια.
13: Ανά τρία χρόνια, σωστά.
14: Ανά τρία χρόνια με βάση τον μνημονιακό νόμο του 2010 με το προσδόκιμο ζωής. Εμείς τώρα γίνεται, αυτή τη στιγμή εκπονείται το Aging Report, που θα είναι δηλαδή η έκθεση για τη γη, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που εμείς βλέπουμε και έχει αποδεχθεί στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, έτσι, έχει δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ότι σε κάθε περίπτωση έχει αυξηθεί η μέση πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης λόγω γύρατος στα 65,5 χρόνια. Έχει αυξηθεί πολύ. Και επίσης οι προβλέψεις σε σχέση με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής δεν επιβεβαιώνονται από τα απολογιστικά στοιχεία της Eurostat. Δηλαδή όσο δεν επιβεβαιώθηκε με βάση τα απολογιστικά στοιχεία που έβγαλε η Eurostat πριν δύο μήνες, οι προβλέψεις που έλεγαν πόσο θα αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής. Είμαστε κάτω από τη μία μονάδα από το 2010 μέχρι σήμερα. Επομένως, εμείς θεωρούμε με τα στοιχεία που έχουμε ότι είναι επαρκή και ξεκαθαρίζουμε ότι δεν πάμε σε αύξηση των ορίων ηλικίας όπως προβλεπόταν, όπως δηλαδή στην επανεξέταση.
13: Ναι, κατάλαβα. Αυτό είναι θέμα που δικαιούται η ελληνική κυβέρνηση να το αποφασίσει μόνη της ή το διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση?
14: Είναι μια, αυτό εκπονείται το Aging Report και είναι σαφώς μέσα από αυτή τη στιγμή παίρνουμε όλα. Τα στοιχεία από τον ΕΦΚΑ δουλεύονται με ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο και βγαίνουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα λοιπόν αξιολογούνται και ανακοινώνονται του χρόνου, το 27 θα ανακοινώσουν. Όμως εμείς τα στοιχεία αυτά τα δουλεύουμε καιρό και ήταν και η προτεραιοποίησή μου, ξέρετε, ότι με το που ανέλαβα το χαρτοφυλάκιο αυτό, γιατί δεν πίστευα όταν το ανέλαβα ότι θα πάμε σε αύξηση των ωραίων ηλικίας, να σας πω την αλήθεια, με βάση την εξειδίκευση που έχω. Και έτσι αυτό επιβεβαιώνεται. Δηλαδή το είδα και τα στοιχεία που έχουμε δεν επιβεβαιώνουν ούτε τις προσβλέψεις της Eurostat για το προσδόκιμο ζωής, αλλά και η μέση μας ηλικία αυξήθηκε πάρα πολύ στα αξιοδότηση. Πάρα πολύ.
13: Άρα, επανεξέταση πια το θέμα αυτό θα ξανάρθει το 2030, έχουμε καιρό.
14: Όταν είναι να γίνει, ναι. Το 2030.
13: Το δημογραφικό όμως είναι ένα θέμα.
14: Ξέρετε, πάμε για αύξηση, δεν το λέμε. Δεν μπορεί να προκύψει αυτό. Ίσως πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι και σε αυτό. Πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι πολύ.
13: Το δημογραφικό όμως παραμένει μια πίεση στο θέμα του, στο συνταξιοδοτικό, γιατί θεωρητικά οι άνθρωποι ζούμε όλο και περισσότερο, αλλά στην αγορά εργασίας μπαίνουν όλο και λιγότερο, γιατί απλώς γεννιούνται λιγότερα παιδιά, συνεπώς μοιραία αυτή η διαφορά θα ανοίγει πάντα. Και νομίζω ότι εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία στοιχεία που είχα δει είναι ότι δεν έχει επίσης καλυφθεί ένα κενό, ότι και εκείνοι που είναι στην αγορά εργασίας δεν γράφονται, δεν πληρώνουν εισφορές για αυτούς οι εργοδότες τους, προτιμούν να βρίσκουν άλλους τρόπους να παίρνουν την αμοιβή τους, δεν λέω μαύρα, αλλά πάντως με μπλοκάκι, με διάφορα άλλα ευέλικτα σχήματα, με αποτέλεσμα αυτή η απόσταση ανάμεσα στο ποιοι πληρώνουν εισφορές και ποιοι περιμένουν από τις εισφορές των νεότερων να πάρουν τη σύνταξή τους να μεγαλώνει, όχι?
14: Σωστά το θέσατε το θέμα, πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, τι γίνεται προκειμένου να χτίσουμε σήμερα για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος για τις γενιές του αύριο? Πρώτον, είναι ουσιαστικό, είμαστε στο σκληρό πίνακα της ανεργίας, να διευρύνουμε το εργατικό δυναμικό. Άρα, να εργαστούμε για να μπορέσουν να μπουν στην αγορά εργασίας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Νέοι, γυναίκες, άνθρωποι με αναπηρία, εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας. Και αυτή είναι στρατηγική επιλογή του Υπουργείου Εργασίας. Και μέσα και από προγράμματα ΔΥΠΑ, μέσα και από άλλες πολιτικές, όπως η πολιτική, η μεταρρύθμιση των εργαζόμενων συνταξιούχων, η οποία έχει φέρει να φαίνεται δηλωμένα, μπορεί να υπήρχε αδήλωτα, αλλά δηλωμένα, από τις 35.000 που εμφανίζονταν επίσημα όταν έγινε τέλη του 23 αυτή η μεταρρύθμιση, πλέον έχει φτάσει, είναι και εποχικότητα, από 250 μέχρι 300.000 εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή εισφέρουν στο ασφαλιστικό μας.
13: Γύρω στις 300.000 είναι αυτοί που εργάζονται και το δηλώνουν και πληρώνουν την αντίστοιχη εισφορά. Μάλιστα.
14: Και εργάζονται και πληρώνουν ένα πόρο υπέρ του ΕΦΚΑ. Έχει, δηλαδή, το ότι η σύνταξή του είχε υποστεί περικοπή 30%, αυτό έχει καταργηθεί. Αυτή ήταν η μεταρρύθμιση.
13: Ναι, σωστά.
14: Και πλέον όλο και περισσότεροι βγαίνουν στην αγορά εργασίας αφού πάρουν τη σύνταξή του. Άρα διευρύνεται το εργατικό δυναμικό. Ένα δεύτερο, όπως πολύ σωστά το τοποθετήσατε, θέμα είναι το θέμα της εισφοροδιαφυγής. Τι γίνεται με αυτό? Σαφώς έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε κρίσιμο βαθμό η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αυτή τη στιγμή έχουν δηλωθεί το 25 σε σχέση με το 24, 2,7 εκατομμύρια ώρες παραπάνω υπερορίας. Αυτά σημαίνει φυσικά και ένα αντίστοιχο αντίκτυπο και στα έσοδα των εσφορέων κοινωνικής ασφάλειας. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα ψηφιοποιείται ο ΕΦΚΑ, δηλαδή γίνεται το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ. Και μέσα από τις καινούργιες API Delta, δηλαδή το σύστημα Ariadne, αποτελεί την αχοκοκαλιά της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι με βάση το Εργάνη 2, που είναι η μεταρρύθμιση για την εργασία που όλα εκεί δηλώνονται ηλεκτρονικά, το Εργάνη 2 και το Ariadne θα μιλάνε πλέον μεταξύ τους τα συστήματα και θα πρέπει ό,τι υπάρχει στην εργασία να υπάρχει και στην ασφάλιση. Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί υπήρχαν αποκλήσεις, όπως και εσείς όλοι σωστά είπατε, και πλέον θα υπάρχει αντιστοίχηση με βάση την ψηφιοποίηση και τη διαφάνεια. Άρα είναι ένα όπλο, δεν λέμε ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σαφώς έτσι μόνο, αλλά είναι ένα όπλο, είναι ένας άλλος άξονας που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την εισπορροϊδεφυγή. Για να μπορέσουμε περισσότερο να αυξήσουμε τα έσοδα των ασφαλιστικών φορέων. Από εκεί και πέρα. Είναι πολύ κρίσιμο ότι δίπλα στο διανεμητικό σύστημα έχουμε βάλει το ΤΕΚΑ, Είναι το κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής
13: δουλεύει αυτό. Γιατί θυμάμαι έγιναν πολλές συζητήσεις όταν καθιερώθηκε το ΤΕΚΑ. Υπήρχε πάντα η απορία αν θα πείσει, αν δηλαδή κάποιος νέος θα πιστεί να μπει σε αυτό.
14: Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στην επικουρική αυτή. Ναι. Είναι πρώτος πυλώνας. Έχει αυτή τη στιγμή περίπου πάνω από 600.000 ασφαλισμένους και 280 περίπου χιλιάδες επιχειρήσεις. Άρα είναι ένας νέος φορέας κοινωνικής ασφάλισης που πραγματικά εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά για να χτιστεί. Σκεφτείτε ότι είναι κάτι εντελώς καινούριο. Mm-hmm. Άρα έχουμε πολλά στάδια για να μπορέσει να λειτουργήσει. Όμως αυτή τη στιγμή βάζουμε τα θεμέλια ακριβώς για να μπορέσουμε να έχουμε την αισιοδοξία ότι με βάση τους ατομικούς κουμπαράδες και χρήματα που θα επενδυθούν από το ΤΕΚΑ θα μπορέσουμε να γίνει ένας από τους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές της χώρας που θα δίνουν, θα εγγυώνται μεγαλύτερες επικουρικές συντάξεις για την νέα γενιά. Mm. Δηλαδή είναι το ασφαλιστικό σύστημα της νέας γενιάς υποχρεωτικό στον πρώτο πυλώνα. Παράλληλα όμως πρέπει να φτιάξουμε, να στήσουμε και το δεύτερο πυλώνα. Ακριβώς με νόμο που είμαι και εισηγήτρια, το 58 του 23 της κυβέρνησης, μπήκε ένα ουσιαστικό πλαίσιο εποπτείας, διαφάνειας και λειτουργίας με υψηλά εχέγγυα. Έχουμε δει ότι όπως έχει λειτουργήσει ο νόμος αυτός, χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις. Χρειάζονται δηλαδή περισσότερα κίνητρα για να μπουν περισσότερες επιχειρήσεις, συνακόλουθα περισσότεροι εργαζόμενοι στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλειας. Άρα φέρνουμε νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες με βάση. Πελών θα υπάρχει ένας ορισμός, μια μορφή ανοιχτά ΤΕΑ, θα λέγονται, ανοιχτά ταμεία mm-hmm. επαγγελματικής ασφάλισης, που εκεί πέρα θα μπορούν να μπουν χωρίς συγκεκριμένες αδειοδότηση, αλλά θα υπάρχει μια ομπρέλα mm-hmm. Ενός μεγάλου ΤΕΑ, που από εκεί θα μπαίνουν και θα μέσα και mm-hmm. θα κάθονται μικρές επιχειρήσεις. Άρα θα μπαίνουν περισσότεροι εργαζόμενοι. Είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο.
13: Τύπου
14: πολυεργοδοτικά, να το πω έτσι, για να μπορέσει να γίνει πιο σχηματοποιημένα, να το καταλάβουμε. Αλλά εκεί λοιπόν θα μπαίνουν επιχειρήσεις μικρότερες, άρα περισσότεροι εργαζόμενοι, γιατί θα προσδοκούν, για ποιο λόγο γίνεται αυτό, για να προσδοκούν να πάρουν μια συνταξιοδοτική συμπληρωματική παροχή. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι που γίνεται στην Ευρώπη. Εμείς εδώ είμαστε πίσω αρκετά. Πρέπει λοιπόν να το ενισχύσουμε και πλέον και πέραν τούτου τα ΤΕΑ γίνονται και επενδυτές, επενδύουν τα κεφάλαια αυτά που έχουν και αυτά ναι.
13: Έτσι γίνεται, και νομίζω ότι έτσι γίνεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου.
14: Ναι, και πρέπει και εμείς λοιπόν να πάμε και στην κλίση αυτή και παράλληλα θα εισάγουμε και ένα νέο ασφαλιστικό προϊόν, το ΑΠΕΣ, θα λέγεται τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία θα φέρουν εξίσωση. Θα γίνει η εξίσωση που έπρεπε να γίνει και πολιτικά είχαμε δεσμευτεί το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης με τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και παράλληλα θα υπάρχουν και καινούργια φορολογικά κίνητρα ώστε να μπορέσουμε αυτόν τον πυλώνα να το χτίσουμε για να φέρει μια καλύτερη διασφορά να επιφέρει μια καλύτερη διασπορά του ασφαλιστικού κινδύνου.
13: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ευθυμίου. Καλή σας ημέρα.
14: Εγώ σας ευχαριστώ
13: καλημέρα.
14: Πολύ. Καλημέρα.
13: Θυμίζω στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, σε εκείνο το ωραίο κτίριο του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας, αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες, έχει ξεκινήσει μια έκθεση για τον Λάμπρο Ορφανό, τον Χαράκτη, που ήταν εκείνος που έδωσε το σχήμα, τη μορφή και την ομορφιά στα ελληνικά χαρτονομίσματα πολλά χρόνια. Θυμίζω επίσης το Magenta One Business, το πρόγραμμα της Cosmote Telecom που επιτρέπει σε επιχειρήσεις να συνδέσουν τα εταιρικά σταθερά με τα εταιρικά κινητά και να πετύχουν εκτόσεις σε αυτό και σε άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του προγράμματος Magenta. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.
15: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
16: Nova 931. παιδιά σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
22: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
23: Ποιος είναι?
24: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
23: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
24: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
23: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
25: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
23: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
25: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
23: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
26: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
25: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
27: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
28: Scrap Αφήμου Μτζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
25: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ξάνθη. Εδώ είμαστε, Nova 931. Μια μεγάλη παρέα στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, καθημερινά κοντά σας με τις νούμερο 1 επιτυχίες να παίζουν δυνατά στα ραδιοφωνά σας και φυσικά να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα για τις εξελίξεις. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο μας, στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Να θυμηθούμε www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Πρωινό Πέμπτης, πλησιάζοντας το τέλος της εβδομάδας σιγά σιγά, είναι Πέμπτη, λίγα λεπτά μετά τις 11 και είμαστε παρέα στο Nova 931. 17 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, σήμερα κυλάει ο Ιούνιος με τις θερμοκρασίες να ανεβοκατεβαίνουν, να είναι λίγο μυστήριες οι καιρικές συνθήκες, μια και έρχονται μπόρες, καταιγίδες στις επόμενες μέρες. Αλλά εντάξει, σύννεφα είναι, θα κάνουν το πέρασμά τους και επιστροφή στο καλοκαιράκι. Απολαμβάνουμε τη μέρα αρχικά μαζί, μαθαίνοντας περισσότερο όσο αφορά την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Μουσική, διαγωνισμοί και ό,τι άλλο προκύψει στην εκπομπή μας. Καλημέρα, Ξάνθη. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, στη θέση του Στέφανου Στεφανόπουλου. Να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας είναι το Κτήμα, ένας μεγάλος φιλόξενος χώρος με διασκέδαση και καλό φαγητό. Όμορφο περιβάλλον, ασφάλεια και φυσικά είναι ο ιδανικός προορισμός για τις εξόδους σας. Το Κτήμα, κυρίες και κύριοι, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος. Κρατήσεις και πληροφορίες 2541-0210-10. Μείνετε συντονισμένοι να μάθετε περισσότερα. Καλό πρωινό σε όλους.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική.

0: Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
1: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
0: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 31. Και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. «Καλημέρα Ξάνθη» καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
2: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
3: Scrap Afi Momtzaki. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254 10 266 55.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Καλό πρωινό σε όλους. Nova 931 και στο κινητό. Μην ξεχνάτε, έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε τώρα και την εφαρμογή. Διαθέσιμη λοιπόν σε όλα τα smartphone, εντελώς δωρεάν, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή, κάθε ημέρα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρέα μας η Scrub Αφή Μουμτζάκη, η εταιρεία των αδελφών Μουμτζάκη, σήμερα ξεχωρίζει γιατί διαθέτει όλες τις άδειες που τις επιτρέπουν να αναλαμβάνει την τελική αλλαδιωτημένη αλλά και πιστοποιημένη απόσταση οχημάτων. Με περισυλλογή αλλά και την ανακύκλωση του Scrub Αφή Μουμτζάκη, πιστοποιημένη απόσταση οχημάτων στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, αλλά και στο 25410266 55 για περισσότερες πληροφορίες. Πρωινό Πέμπτης, κυρίες και κύριοι, 15 λεπτά μας χωρίζουν πριν από τις 12 εδώ στο Nova 931. Καλημέρα, Ξάνθη, όπου κι αν είστε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Θα δούμε τοπική επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου. Οι εξελίξεις αλλά και η επικαιρότητα τρέχουν και μαζί με εκείνη τρέχουμε και εμείς, μεταφέροντας σε εσάς όλα όσα συμβαίνουν. Βλέπω νωρίτερα στο διαδίκτυο ένα βίντεο από τον Πρωθυπουργό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη, για το πόσο κάνει. Η αγορά πλέον γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και πιέζεται προς μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Μάλιστα, και ο Πρωθυπουργός μας με τον τρόπο του προσπαθεί φυσικά να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες εφαρμογές αλλά και όλα όσα ετοιμάζονται. Θα τα δούμε όλα αμέσως τώρα εδώ στο Nova 931. Σας θέλω όλους εδώ, μείνετε συντονισμένοι στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Τα νέα της Ελλάδας και του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Βίντεο μέσω Instagram ανάρτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο παρουσιάζει τη νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τιμές σε χιλιάδες προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Στο βίντεο του, μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει χαρακτηριστικά: πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φτηνό το καλάθι σου. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά, επισημένοντας πως το σημαντικό είναι οι τιμές να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση, ενώ προσθέτει πως προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Μάλιστα, αυτά όσον αφορά τις τελευταίες αναρτήσεις του Πρωθυπουργού μας στα social media. Μένουμε ωστόσο στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει με την συνταγματική αναθεώρηση. Προστασία περιουσίας, στεγαστικό και κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Η προστασία της περιουσίας, οι πολιτικές στέγασης αλλά και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται στον πυρήνα των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση των άρθρων του Συντάγματος, οι οποίες θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου με στόχο την προστασία όχι μόνο της ιδιοκτησίας αλλά συνολικά της περιουσίας, δεδομένου ότι ο όρος είναι ευρύτερος και περιλαμβάνει πέρα από τα ακίνητα οικονομικές και απαιτήσεις και άλλα έτσι περιουσιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Μάλιστα, μένουμε στον πολιτικό τύπο, κυρίες και κύριοι, παρακολουθώντας τις εξελίξεις. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, μουσική και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας, βλέποντας περισσότερα θέματα της ημέρας. Εδώ, στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 931.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.e-pavlametafores.gr.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
13: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
12: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο. Καλύτερο γραφείο της πόλης.
13: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
12: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
14: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε
1: ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
14: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
14: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
14: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος Κεσία ΩΕ στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
17: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
19: Nova 931.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους. Στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ, όπου ακούμε και επιλέγουμε την καλύτερη μουσική μαζί με όλους και όλες εσάς. www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε σε ακόμη ένα Nova Magazine. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Μαζί θα πορευτούμε ως τις 2 ακριβώς. Το ημερολόγιο στα 18 σήμερα. 18 Ιουνίου 2026. Έχουμε πολλά νέα για τα οποία θα σας ενημερώσουμε, νέα τα οποία θα δούμε παρέα, ξεφυλίζοντας την τοπική επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου. Γιορτάζει ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και όσον αφορά τις επετείους, Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, όπως επίσης ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Αυτά και τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα στο Nova 31. Θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο. Για την ώρα, μουσική και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων της ημέρας, ξεκινώντας από την τοπική επικαιρότητα. Καλό πρωινό σε όλους, σας περιμένω όλους.
1: Ο Nova 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
4: Τα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά βλέποντας θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα της ημέρας εδώ στο Nova 31, λίγα λεπτά μετά τις 12. Οι δημότες καλούνται να σώσουν τη ΔΕΙΑΞ. Ένα από τα πιο έτσι επίκαιρα θέματα της ημέρας για σήμερα. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με το κομμάτι αυτό. Σηκώνει βάρη 4-5 εκατομμύρια ευρώ και καταραίει η ΔΕΙΑΞ. Αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων. Ο Δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΞ, ο κ. Ζερενίδης, εδώ γίνεται αγώνας υπευθυνότητας και λαϊκισμού. Συνεδρίαση για γερά νεύρα ήταν η μαραθώνια 4:32 ώρες συγκεκριμένα, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη συγκεκριμένα στις 5:30 με μοναδικό θέμα την ΔΕΙΑΞ αλλά και την αύξηση των τιμολογιών της που προτείνει η διοίκησή της αλλά και εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή δεδομένη της ειδικής σχέσης της επιχείρησης με το Δήμο. Η απόφαση της διοίκησης της ΔΕΙΑΞ είναι για αύξηση 32% για την Ξάνθη, 52,42% για τα Κυμαίρια και 54,84% για τη Σταυρούπολη. Και λήφθηκε κατά πλειοψηφία με 20 υπέρ, 12 κατά και 1 λευκό. Μάλιστα, παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις και τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς, συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Τώρα, όσον αφορά το θερινό ωράριο, κυρίες και κύριοι, από την 1η Ιουλίου ξεκινά το θερινό ωράριο στα εμπορικά καταστήματα της Ξάνθης. 6.30 με 10 θα λειτουργούν τα καταστήματα Τρίτες, Πέμπτες και Παρασκευές. Την τροποποίηση του θερινού απογευματινού ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης. Σύμφωνα μάλιστα με την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, για το διάστημα από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου τα καταστήματα θα λειτουργούν τις απογευματινές ώρες 6:30 ως 10 η ώρα το βράδυ. Αντί έως τώρα ισχύοντα ωραρίου 5:30 με 9. Η αλλαγή αυτή ανταποκρίνεται ουσιαστικά καλύτερα στις συνθήκες της θερινής περίοδου και διευκολύνει τις αγορές και τις συναλλαγές των πολιτών κατά τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας. Σας περιμένουμε λοιπόν στα καταστήματα της Ξάνθης για τις καλοκαιρινές σας αγορές, στηρίζοντας την τοπική αγορά και τις επιχειρήσεις της πόλης μας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας για περισσότερα θέματα της ημέρας.
5: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Μουσικοί διαγωνισμοί, μα πάνε πολλά ενημέρωση στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Βλέπουμε μαζί τα νέα και τις εξελίξεις όσον αφορά τα γεγονότα που τρέχουν συνεχώς. Πάμε να μάθουμε περισσότερα θέματα σχετικά με την τοπική επικαιρότητα της ημέρας εδώ στο Nova 931. Πρώτο βραβείο Bravo School για τα πρότυπα ΕΠΑΛ Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Η μαθητική ομάδα Gea Nova διακρίθηκε για τρισδιάστατο εκπαιδευτικό παιχνίδι που συνδυάζει gaming, βιωματική μάθηση αλλά και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Το πρώτο βραβείο Bravo Schools 2026 στον στόχο 4 ποιοτική εκπαίδευση κατέκτησε η μαθητική ομάδα Gea Nova των πρότυπων ΕΠΑΛ Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του 9ου Πανελλήνιου Σχολικού Διαγωνισμού για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η διάκριση αφορά τη δημιουργία του Gea Nova, ενός καινοτόμου τρισδιάστατου εκπαιδευτικού παιχνιδιού που συνδυάζει gaming με τη βιωματική μάθηση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αλλά και την κοινωνική υπευθυνότητα. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε αυτοψία Βάσου Παυλακάκη σε έργα υποδομής στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Στο επίκεντρο οι παρεμβάσεις στα αναχώματα του Νέστου, η παράπλευρη οδός για τη διασταύρωση μαγκάνων αλλά και η συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο. Υποποπτεία, επιτόπια επίσκεψη στα σημεία όπου εκτελούνται έργα υποδομής αλλά και ασφάλειας πραγματοποίησε Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Βασιλική Παυλακάκη προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά την εξέλιξη των εργασιών που προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις. Όπως αναφέρει η κυρία Παυλακάκη στο ιστολόγιο της, στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στα αναχώματα του Νέστου, τα οποία σύμφωνα με την ίδια έχουν στόχο τη θωράκιση της περιοχής ανατολικά του ποταμού αλλά και της προστασίας κατοίκων, καλλιεργιών αλλά και περιουσιών. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, φίλες και φίλοι. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση για την ώρα. Περνάμε στο επόμενο μουσικό θέμα αμέσως μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 931.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι μεγάλο. Έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι.

0: Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Ήρθε η στιγμή να με φτάνει, είναι ασφαλές να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρυκοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρυκοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
8: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
9: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
8: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη El Classico Sports Cafe, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
10: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
11: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
10: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
11: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
10: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
12: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
11: Για ό,τι ντύνεστε,
10: σκεπάζεστε,
12: αλλά και πατάτε.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
12: Το τέλειο.
10: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
12: Τέλεια επιλογή.
10: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
13: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
14: Πολιτική.
13: Κοινωνία.
14: Κοινωνία.
13: Πολιτισμός.
14: Πολιτισμός.
13: Αθλητισμός.
14: Αθλητισμός.
13: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
15: Nova 931.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Και κάπως έτσι επιστρέψαμε αμέσως μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, συντονισμένοι στο Nova 931. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και πάλι. Δίνουμε συνέχεια μαθαίνοντας περισσότερα. Για την ώρα όμως θα σας πάω σε έναν υπέροχο διαγωνισμό και σε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση που θα έχουμε τη χαρά να δούμε αυτή την Κυριακή στην Ξάνθη, 21 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, Σουπερίνια, το τερατάκι που λέρωνε την πόλη. Παιδική θεατρική παράσταση, την οποία θα πάμε να δούμε όλη η οικογένεια. Γι' αυτό λοιπόν δηλώστε συμμετοχή στους διαγωνισμούς που θα βρείτε ενερθειμένο στην σελίδα μας στα social media του σταθμού Nova 931, όπως επίσης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2541-083-330. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η παράσταση είναι μία και μοναδική αυτή την Κυριακή στις 8.30. Το τερατάκι λοιπόν που λέρωνε την πόλη. Μία συναρπαστική οικολογική περιπέτεια με τα Σουπερίνια έρχεται να μας ξεσηκώσει μικρούς και μεγάλους σε μία διαδραστική παιδική θεατρική παράσταση. Γεμάτη μουσική, πολύ δράση και χιούμορ. Θα είμαστε εκεί. Θα είναι και η Μόλι, το τερατάκι της μόλυνσης. Εμφανίζεται ξαφνικά και απειλεί να γεμίσει τη γη με σκουπίδια. Σπατάλη και αδιαφορία. Όσο περισσότερο λερώνουμε, τόσο εκείνη δυναμώνει. Κερδίστε προσκλήσεις. Βρείτε το διαγωνισμό ανερθειμένο στη σελίδα μας στο Nova 931. Καλείτε το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και φυσικά δηλώνετε συμμετοχή να απολαύσουμε τη ζωντανή θεατρική εμπειρία που συνδυάζει ψυχαγωγία και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σουπερίνια, κυρίες και κύριοι, αυτή την Κυριακή στην Ξάνθη στις 8.30. Καλή επιτυχία. Να σας θυμίσω πως αύριο λήγει ο διαγωνισμός, οπότε θα έχουμε τους νικητές και ένα καλοκαίρι γεμάτο θεατρικές παραστάσεις σας περιμένει με το Nova 931 δίπλα σας, κοντά σας κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Και τώρα μουσική και σε λίγο περισσότερη ενημέρωση. Καλό πρωινό σε όλους.

0: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Τα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, 15 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει 2, μία μάλλον, πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε να μάθουμε περισσότερα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Πρόσκληση διαμαρτυρίας στην Ξάνθη του πρώτου ειδικού σχολείου. Όλη η κοινωνία δίπλα στα παιδιά μας. Λίγο πιο συγκεκριμένα, κάλεσμα από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου ειδικού σχολείου Ξάνθης την 5η αύριο, σήμερα μάλλον, 18 Ιουνίου, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Να πούμε πως είναι ένα μεγάλο κάλεσμα αγάπης αλλά και αλληλεγγύης ταυτόχρονα και δικαιοσύνης απευθύνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου ειδικού σχολείου Ξάνθης, προσκαλώντας ολόκληρη την τοπική κοινωνία σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα 5η 18 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Οι γονείς αλλά και οι κηδεμόνες των μαθητών διεκδικούν το αυτονόητο δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ένα σχολικό περιβάλλον με επαρκείς, ασφαλείς και κατάλληλους χώρους. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους, δεν ζητούν παρόμοια προνόμια, αλλά την διασφάλιση των βασικών προϋποθέσεων ώστε οι μαθητές να εκπαιδεύονται και να αναπτύσσονται με όρους ισοτιμίας αλλά και αξιοπρέπειας. Κάλεσμα λοιπόν απευθύνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων σήμερα στις 7 η ώρα στην κεντρική πλατεία της πόλης και η διοργάνωση είναι από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου ειδικού σχολείου Ξάνθης.
2: Nova 931. Nova 931.

ενημέρωση και ψυχαγωγία στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πλησιάζουμε στη μία ακριβώς, αλλά και στο δεύτερό μας σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όλοι εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Συνεχίζουμε παρέα, πάμε να δούμε τα επόμενα θέματα της ημέρας, τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Κατασχέσεις, τι αλλάζει στους λογαριασμούς, ποιοι κερδίζουν. Έως 4.000 ευρώ το χρόνο αυξάνονται τα προστατευόμενα όρια για χρέη προς δημόσιο, τράπεζες και ιδιώτες. Πώς ξεκλειδώνουν ωστόσο οι δεσμευμένοι λογαριασμοί? Σημαντικές ανατροπές με άμεσο οικονομικό αντίκτυπο φέρνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το πολυνομοσχέδιο αυξάνει ουσιαστικά τα ακατάσχετα όρια για οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και τους ιδιώτες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα διαδικασία για την πλήρη άρση των εφιστάμενων κατασχέσεων. Με κεντρική παρέμβαση λοιπόν αντιμετωπίζεται το άρθρο του νομοσχεδίου και αφορά το ακατάσχετο όριο για χρέη προς το δημόσιο. Το προστατευόμενο ποσό αυξάνεται στα 1.250 ευρώ. Από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ το μήνα για κάθε φυσικό πρόσωπο, προσφέροντας επιπλέον προστασία 350 ευρώ μηνιαίως ή 4.200 ευρώ σε ετήσια βάσια. Παράλληλα, βέβαια, οι αλλαγές επεκτείνονται και στις οφειλές προς το ιδιωτικό τομέα, ατομικοί λογαριασμοί, χρέη προς τράπεζες, ιδιώτες. Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.500 στα 1.600 ευρώ το μήνα, ενώ και οι κοινοί λογαριασμοί νοικοκυριών, το όριο προστασίας για χρέη προς τρίτους διαμορφώνεται πλέον στα 2.200 ευρώ από 2.000 ευρώ που ίσχυε. Οι ρυθμίσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου στα τέλη Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Καθημερινά μαζί μαθαίνουμε τα νέα, τις εξελίξεις και ό,τι ακριβώς γίνεται στον τόπο μας, στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο γενικότερα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μουσική ανάσα αμέσως μετά διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Gracials. Τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Gracials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
11: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
12: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
11: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
12: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
11: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
14: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
7: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
14: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
7: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
15: Το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και η του Imagination παρουσιάζουν το ξενοδοχείο των συναισθημάτων της Λίδια Μπράκοβιτς, βασισμένο στο ομώνυμο παγκόσμιο bestseller.
16: Μια θεατρική εμπειρία με πρωτότυπο κείμενο και μουσική, ζογκλερικά, ειδικά εφέ και ξυλοπόδαρους.
15: Σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
16: Γίνε και εσύ μέρος της πιο τρυφερής ιστορίας και γνώρισε τα συναισθήματά σου.
15: Μητροπόληση στο more.com και στα καταστήματα Public.
16: Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων σε καλοκαιρινή περιοδία.
15: Σε ένα θέατρο κοντά σας όλο το καλοκαίρι. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες στο more.com και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας.
17: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
18: Και τώρα Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
19: Πολιτική.
18: Κοινωνία.
19: Κοινωνία.
18: Πολιτισμός.
19: Πολιτισμός.
18: Αθλητισμός.
19: Αθλητισμός.
18: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
20: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
21: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε εδώ, είμαστε Nova 931. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι στη δεύτερη μας ώρα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Καθημερινά παρέα, ξεφυλίζουμε την επικαιρότητα μαζί ως τις 2 ακριβώς, είναι το δικό μας Nova Magazine. Στο σημείο αυτό να θυμηθούμε www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω όλων των social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok, Nova 931. Στο σημείο αυτό ωστόσο να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Καθημερινά σας προτείνουμε τα καλύτερα. Έτσι, για ακόμη ένα καλοκαίρι στην παρέα μας εδώ στο Nova 931, το Beach Bar White, για να μας αδροσίσει και φυσικά να μας φτιάξει περισσότερο τη διάθεση. Beach Bar White, απολαμβάνουμε το καλοκαίρι με δροσιστικούς καφέδες, αναζωογονητικούς ηχημούς και νόστιμες προτάσεις. Φυσικά όλα αυτά στην οργανωμένη πλάση, που αλλού, στην παραλία Ερασμίου. Beach Bar White, κυρίες και κύριοι, για ακόμη ένα καλοκαίρι κοντά μας, με πολλές επιλογές και προτάσεις να μας φτιάξει περισσότερο τη διάθεση. Γιατί είναι η μουσική, είναι η θάλασσα, είναι όλη η ατμόσφαιρα, είναι όλα όσα μας συναρπάζουν. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου, με πολλά καλοκαιρινά πάρτι για τα οποία θα σας ενημερώνω. Μείνετε συντονισμένη στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ακολουθεί μουσική και περισσότερη ενημέρωση.
1: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, μέσα από τη συχνότητα του Nova 931. Καλό μεσημέρι και στα social media, αλλά και σε εσάς που μας ακούτε διαδικτυακά γενικότερα. Nova 931 από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα και καθημερινά μαζί σε αυτό το όμορφο ταξίδι που διανύουμε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να ξεφυλίσουμε περισσότερο τα οικονομικά θέματα της ημέρας. Έτσι, λοιπόν, ΑΔΕ, έναρξη υποβολής ενδιαφωνών προσφυγών για παρεμβάσεις αγροτικής ενίσχυσης. Ετών 2024 και 2025 τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή για την ψηφιακή υποβολή ενδικοφανών προσφυγών από τους δικαιούχους των πληρωμών εκαθάρισης του έτους ετήσεων 2024, καθώς και της προκαταβολής του έτους ετήσεων 2025 μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και πληρωμών, όπως ανακοινώθηκε από την Εξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η διαδικασία αφορά γεωργούς και κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται στις εξής παρεμβάσεις. Σύμφωνα μάλιστα με τα οριζόμενα στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις αλλά και τις εγκυκλίους πληρωμής. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε στα οικονομικά. Πόσο κάνει gov.gr. Πάμε να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τη νέα εφαρμογή. Πώς λειτουργεί η νέα εφαρμογή για την σύγκριση τιμών στα βασικά αγαθά. Περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων. Διευκρινήσεις για το ρόλο της νέας ψηφιακής πλατφόρμας Πόσο κάνει gov.gr έδωσε η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Ελέγχων Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Τσαγάρη, μιλώντας στο Earth News, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι πρόκειται για εργαλείο ενημέρωσης και όχι μηχανισμό μείωσης τιμών. Στο οικονομικό μέρος της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα. Κυριάκος Πιερακάκης, η ισχυρή πορεία της οικονομίας δεν έχει αξία αν δεν βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη. Έτσι λοιπόν, η ισχυρή πορεία της οικονομίας δεν έχει αξία αν δεν βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη και με αυτή τη λογική κάνουμε τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στην μεταπολίτευση στην τελευταία ΔΕΘ. Με αυτή τη λογική κάναμε τις τελευταίες ημέρες τη μεγαλύτερη δέσμη μέτρων για την μείωση του ιδιωτικού χρέους. Με αυτή τη λογική αξιοποιούμε κάθε ευρώ που έχουμε υπέρ των πολιτών, υπέρ των οικογενειών για να μειώνουμε βάρη. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων Υπουργός Αγροτικής Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας συγκεκριμένα στην Πάτρα κατά τη διάρκεια των εγγενείων των νέων γραφείων της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση μαζί σας ως τις 2 ακριβώς με πάρα πολύ μουσική και πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Το Beach Bar είναι εδώ, το Beach Bar White είναι στην παρέα μας. Μας ξεσηκώνει, μας κρατάει σταθερά, πιστά στην οργανωμένη πλάς Ερασμίου. Beach Bar White, κυρίες και κύριοι, ο πιο φαν προορισμός του καλοκαιριού είναι εδώ και θα περάσουμε μαζί ένα όμορφο καλοκαίρι.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Νόβα 9.31.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
9: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
8: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης. Νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.

0: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
1: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Καθημερινά μαζί, συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Για λίγα λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Συνεχίζουμε παρέα, βλέποντας τα νέα και τις εξελίξεις όσον αφορά τον διεθνή τύπο. Έτσι λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Φιλανδία. Άρση της απαγόρευσης πυρηνικών όπλων στο έδαφος της μετά από δεκαετίες. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Η Φιλανδία πήρε την απαγόρευση πυρηνικών όπλων στο έδαφος της. Το Φιλανδικό Κοινοβούλιο ψήφισε χθες Τετάρτη, 17 έκτου, υπέρ της άρσης της απόλυτης απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων, ώστε η χώρα να ευθυγραμμιστεί με την πολιτική αποτροπή του ΝΑΤΟ μετά την ένταξή της στη συμμαχία το 2023. Η Φιλανδία μοιράζεται τα μακρύτερα σύνορα με τη Ρωσία από όλα τα μέρη του ΝΑΤΟ. Η απόφαση ελήφθη από το Κοινοβούλιο στο Κοινοβούλιο, μάλλον με 125 ψήφους υπέρ και 61 κατά, ανοίγοντας στο δρόμο για τη Φιλανδία να διευκολύνει την κυκλοφορία πυρηνικών όπλων στην επικράτειά της, όπως αναφέρει το Πολίτικο. Στον διεθνή τύπο της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. Το αμφιλεγόμενο έργο στην Αλβανία σκιάζει την συζήτηση για τη διερεύνηση στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι προοπτικές ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων επανήλθαν δυναμικά στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με μια συζήτηση που ανέδειξε τόσο τους καλούς μαθητές στην περιοχή, όσο και τα επίμονα κενά σε δημοκρατία, κράτος δικαίου και περιβάλλον. Η ολοκλήρωση των ενταξιακών διαδικασιών συνδέεται πλέον ξεκάθαρα με την ποιότητα και όχι με την ταχύτητα των μεταρρυθμίσεων. Την ώρα που η Αλβανία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης ανάμεσα στην αναπτυξιακή φιλοδοξία αλλά και τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, φίλες και φίλοι. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Θα επιστρέψουμε στον διεθνή τύπο αμέσως μετά την μουσική ανάσα.
1: Nova 931.

0: Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την δεύτερη μας ώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε περισσότερα θέματα της ημέρας που αφορούν τον διεθνή τύπο αμέσως τώρα. Το εμβόλιο που σχεδόν μηδένισε τους θανάτους από καρκίνο του τράχυλου της μήτρας στην Αγγλία. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Σχεδόν 200 ζωές έχουν σωθεί στην Αγγλία χάρη στο εμβόλιο κατά του UH. Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε σε γνωστό επιστημονικό περιοδικό, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι θάνατοι από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας έχουν μειωθεί δραματικά από το 2008, όταν το εμβόλιο άρχισε να χορηγείται σε μαθήτριες στα σχολεία. Μένουμε στον διεθνή τύπο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Nova 31. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα θέματα της ημέρας και τις εξελίξεις βέβαια που τρέχουν. Μεγάλη κλίμακα σε ουκρανική επίθεση εναντίον της Μόσχας με πλήγμα διευλυστήριο. Αντίπινα με ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Μεγάλης κλίμακας επίθεση εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας την Τετάρτη προς Πέμπτη Ουκρανία εναντίον της Μόσχας με πολλά βλήματα να πλήττουν διευλυστήριο για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, όπως πρωτεύουσας Βλαντιμίρ Σομπιάνιν. Φλόγης αλλά και πυκνός καπνός ήταν ορατά πάνω από την νοτιοανατολική συνοικία Καπότνια, όπου βρίσκεται το διευλυστήριο, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο πρακτορείο Ρίτουρς. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για σήμερα, ημέρα 5η 18 Ιουνίου.
1: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
0: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα, ημέρα 5η 18 Ιουνίου. Καμπανάκια από τους μετρολόγους για τους βοριάδες στις επόμενες ώρες. Κίνδυνος περκαγιών. Η αστάθεια υποχωρεί περαιτέρω, δίνοντας τη θέση της σε ισχυρούς βοριάδες. Λίγο πιο συγκεκριμένα, από σήμερα η αστάθεια υποχωρεί σταδιακά, με βροχές και καταιγίδες να συνεχίζονται κατά τις απογευματινές ώρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται, φτάνοντας στα 7 με 8 μποφόρ, δημιουργώντας συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιές. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μέγιστες τιμές έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο συγκεκριμένα, να ρίξουμε μια ματιά στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας, να δούμε τις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την ώρα, 10 λεπτά πριν να δείξει το ρολόι μας σε 2 στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Να ξεκινήσουμε από τα δύο νησάκια μας, Θάσο και Σαμοθράκη, 29 βαθμοί στη Θάσο αυτή την ώρα, 30 στη Σαμοθράκη, 30 και στην Ξάνθη. Παρανέστη Δράμα 30 βαθμοί με ελάχιστα σύννεφα. Κομωτινή Σάπες Αλεξανδρούπολη 31 βαθμοί Κελσίου αυτήν την ώρα. Σουφλή Μεταξάδες 31 με περισσότερα σύννεφα αλλά και καταιγίδα που προβλέπεται στην επόμενη ώρα. Και Ορεστιάδα 31 βαθμοί Κελσίου. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Αφού πήραμε μία μικρή γεύση, πάμε να δώσουμε συνέχεια, φτάνοντας στις 2 σιγά σιγά.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
0: Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης, να θυμηθούμε πως στην παρέα μας παραμένει το Beach Bar White για ξέχαστες καλοκαιρινές απολαύσεις με χαλάρωση και κολύμπι. Βεβαίως στην οργανωμένη πλάση στην παραλία Ερασμιού, τα πιο hot party με ζωντανές εμφανίσεις και τους καλύτερους DJ. Beer Batch Beach Bar White στην παραλία Ερασμιού, απόλυτος προορισμός του καλοκαιριού. Είμαστε εκεί και σας μεταφέρουμε για όλα ακριβώς όσα συμβαίνουν αυτό το καλοκαίρι. Μείνετε συντονισμένοι.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

δύο ώρες μαζί εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Είδαμε τα θέματα της ημέρας, ξεφυλίζοντας την τοπική επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου, μα πάνω απ' όλα μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Κοντά μας για αυτήν την ώρα το Beach Bar White στην παραλία Ρασμίου για καλοκαιρινά event, βεβαίως βουτιές πολλές και ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική, χαλάρωση και απόλαυση σε ένα χώρο εδηλιακό. Λοιπόν, είμαστε παρέα και φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που ήσασταν κοντά μας για αυτές τις δύο ώρες. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης και αμέσως μετά η Αλίκη Δρετάκη θα είναι κοντά σας για να δείτε τα νέα της ημέρας όσον αφορά τον κόσμο του κινηματογράφου. Ένα υπόλοιπο μεσημέρι ευχάριστο να ευχηθώ σε όλους σας, να περάσετε εξαιρετικά ό,τι αποφασίσετε να κάνετε. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο, Παρασκευή, να κλείσουμε την εβδομάδα παρέα, βλέποντας όλα τα θέματα της ημέρας. Εδώ στο Nova 931 για την ώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια, μα πάνε απ' όλα μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά μαθαίνετε πρώτοι τα νέα και τις εξελίξεις. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο μας, στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο γενικότερα. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360.
8: Delta360.gr. Τα έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Κυριακή, 21 Ιουνίου στις 8.30 στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Παραγωγή BK Event Productions.
9: άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
13: Νόβα 931.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και Σία Ω.Ε. στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive στο Renault.gr.
15: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
16: Sky 100,3.
17: Όριζε. Οπότε και με αυτό το στοιχείο οι αρχές έφτασαν γρήγορα στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη ενός 20χρονου αλλά και ενός 16χρονου. Έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία των υπόλοιπων τριών. Οι δύο συλληφθέντες πριν από λίγο αποχώρησαν από το δικαστικό μέγαρο. Θα παραμείνουν υποκράτηση μέχρι την απολογία του. Στον ανακριτή του ασκήθηκε δίωξη για εκβίαση, απαγωγή αλλά και τη χρήση του νόμου περί όπλων. Μάλιστα και σε έρευνα που έγινε στις οικίες τους βρέθηκαν φυσέκια και όπλα τύπου airsoft αλλά και 4 μαχαίρια. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είχαν κάποιες προσωπικές διαφορές, όμως όλο αυτό πήραν εξέλιξη.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια σου. Εύχομαι, Δημήτρη Χατζικόρτσου. Απευθύνομαι τώρα κυρίως σε εσάς που βρίσκεστε στο ότι κρατάτε το τιμόνι, είστε στο αυτοκίνητο, μας ακούτε από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας. Έχουμε πει πολλές φορές για την τροπή που μπορεί να πάρουν κάποιοι καυγάδες στους δρόμους. Ο λόγος στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά βλέπουμε και πιο επικίνδυνα συμβάντα, πιο τρομακτικά και εμπλεκτικά έχουμε να πούμε.
18: Και υπάρχει και διανθίζεται και το πλωστάσιο των τσαμπουκάδων.
19: Ναι, φαίνεται ότι έχουν διάφορα αντικείμενα στο αυτοκίνητό τους. Τώρα εδώ μιλάμε για μια τρίαινα και αυτό αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί που κλήθηκαν χθες λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην οδό Μπιζανίου στον Πειραιά. Μετά από ένα διαπληκτισμό που είχε ένας 70χρονος με δύο αδέρφια για μια θέση στάθμευσης ουσιαστικά αυτός ο καυγάς, επιχείρησε λοιπόν με αυτή την τρίαινα μήκους 130 εκατοστών να χτυπήσει τους δύο άντρες, τα δύο αδέρφια ηλικίες 38 και 42 ετών, και μάλιστα έχει αποτυπωθεί και μέρος αυτού του καυγά σε βιντεοληπτικό υλικό που κάνει και το κύριο του διαδικτύου. Και ουσιαστικά, αφού έχουν αλεκτικό διαπληκτισμό, προσπαθούν τα δύο αυτά άτομα να απομακρυνθούν για να μην χτυπήσουν και να μην τραυματιστούν. Ήταν άμεση η επέμβαση της αστυνομίας και το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει συλληφθεί για παράβαση των περιόπλων από πείρα πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης στις δύο κατηγορίες. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα συμβάντα τα οποία διαχειρίζεται.
18: Και πώς μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση ανά πάσα στιγμή.
19: Χρειάζεται τουλάχιστον το ένα από τα δύο μέρη να είναι πιο ψύχρεμο, γιατί καλός ή κακός, υπάρχουν νεύρα που δεν αντιλαμβανόμαστε, όμως βλέπουμε ότι μπορούν να πάρουν επικίνδυνες διαστάσεις όλα αυτά.
18: Ναι. Ακριβώς έτσι είναι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Μία απρόσμενη τροπή, διορθώνω το απρόσμενη. Δεν ήταν απρόσμενη, γιατί έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Μιλώ για την επίθεση που δέχθηκε ένα πλήρωμα πυροσβεστικού οχήματος στον Ασπρόπυργο. Πήγανε άνθρωποι να σβήσουν φωτιά και δέχθηκαν επίθεση, και όχι μόνο επίθεση, παρά λίγο να τους κλέψουν και το πυροσβεστικό όχημα. Ο Νίκος Μαλιαράκης, γεια σου Νίκο.
20: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Πραγματί είναι σκηνές τρόμου που έζησαν για μία ακόμη φορά πυροσβέστες που προσπάθησαν τουλάχιστον να επιχειρήσουν σε φωτιά η οποία ξέσπασε εντός καταβλισμού εδώ στον Ασπρόπυργο. Όπως καταγγέλλεται από το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης. Οι τρεις πυροσβέστες με επιχειρησιακό όχημα βρέθηκαν στον καταβλισμό. Στο σημείο δεν υπήρχε, όπως καταγγέλλεται τουλάχιστον, αστυνομική παρουσία για την υποστήριξη, την προστασία του πληρώματος. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της επιχείρησης, ομάδα 20 περίπου νεαρών ατόμων από τον καταβλισμό προσέγγισε τους πυροσβέστες, άρχισε να τους περικυκλώνει όπως αναφέρεται, τους απείλησε και στη συνέχεια επιτέθηκε εναντίον τους. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση, οι δράστες φέρονται να αποπειράσκαν να αφαιρέσουν το υπηρεσιακό πυροσβεστικό όχημα. Επειδή μίλησα και με τον πρόεδρο του σωματείου, μου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ένας από αυτούς μπήκε μέσα στο όχημα, προσπάθησε να το οδηγήσει προκειμένου να απομακρυνθεί από το σημείο. Την τελευταία στιγμή τον πρόλαβε ένας από τους πυροσβέστες, ενώ να πούμε ότι αποπειράθηκαν να κλέψουν και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαν οι άντρες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς. Είναι περιστατικά δυστυχώς που, όπως αναφέρουν οι πυροσβέστες, έχουν ζήσει πολλάκις στο παρελθόν.
18: Και γι' αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο, και γι' αυτό ζητούν κάθε φορά όταν πηγαίνουν σε αυτές τις περιοχές, σε καταβλισμούς Ρωμά, όπου εκδηλώνονται πυρκαγιές για διάφορους λόγους, δεν είναι τις παρούσεις, αλλά από καίγονται καλώδια κτλ. Και ιστορίες τέτοιες, ζητούν τη συνδρομή αστυνομικών. Γιατί όποτε πηγαίνουν μόνοι τους οι πυροσβέστες, δέχονται επιθέσεις.
20: Ναι, αυτό που γνωρίζουμε για χθες είναι ότι ζήτησαν τη συνδρομή, ωστόσο επειδή η φωτιά άρχισε να ξεφεύγει, δεν υπήρχε ο χρόνος προκειμένου να περιμένουν.
18: Ναι, να περιμένουν και την αστυνομία.
20: Έρχονται και αυτοί αντιμέτωποι με αυτό το δίλημα. Δηλαδή, από τη μία είναι η σωματική τους ακεραιότητα και από την άλλη
18: να προλάβουν τη φωτιά.
20: Προκειμένου να προλάβουν τις πυρκαγιές ακριβώς.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Και ο Νίκος Μαλιαράκης. Αρχίσαμε, κυρίες και κύριοι, με εικόνες καθημερινότητας, της καθημερινότητάς μας, εικόνες που προδίδουν όλο ένα και περισσότερη βία. Για να περάσουμε τώρα στη μεγαλύτερη εικόνα, αυτή που απασχολεί, δεν είναι υπερβολή, ολόκληρο τον πλανήτη. Αναφερόμαστε στις εξελίξεις ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή. Υπογράφηκε η συμφωνία, την υπέγραψε ο πρόεδρος Τραμπ, μεταξύ, συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα ακολουθήσουν τώρα 60 ημέρες διαπραγματεύσεων, όπου πρέπει να εκπληρωθούν οι στόχοι αυτής της συμφωνίας. Αναλυτές λένε ότι κρύβονται πολλές παγίδες, πολλές αβεβαιότητες, υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Κριτική ασκείται, με αλφαγιώτα το ασκείται, και για το θέμα της ενίσχυσης με ένα ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν. Δηλαδή, από τη μια λένε ο στόχος ήταν να πέσει το καθεστώς, απ' την άλλη τόσα χρήματα θα ενισχύσουν το καθεστώς. Είναι και ο ρόλος του Ισραήλ στη μέση σε όλα αυτά. Τα βάλα όλα στο τραπέζι για να μας τα εξηγήσει καλύτερα η επικεφάλης του Διεθνούς Τμήματος του ΣΚΑΙ, Χρυσά Τσίχλη. Καλώς ήρθες, Χρυσά.
21: Καλησπέρα σας. Έπειτα από 108 ημέρες πολέμου, λοιπόν, ο Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη επισήμως περνούν από την αντιπαράθεση και τις εχθροπραξίες στη διαπραγμάτευση στο Παλάτι των Βερσαλιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το μνημόνιο κατανόησης, δηλώνοντας ο ίδιος: δεν είναι εύκολο αυτό που κάνω. Προφανώς αντιλαμβανόταν και ο ίδιος τα αγκάθια αυτού του μνημονίου και όλα όσα αφήνει ακόμη στον αέρα. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στην Τεχεράνη, το ίδιο έγγραφο, μεταφρασμένο στα περσικά βεβαίως, υπέγραφε και ο Μασούτ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν. Το μνημόνιο αυτό τίθεται σε άμεση ισχύ, γι' αυτό και πανηγυρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα ξεκινήσει η ισχύ του μία ημέρα νωρίτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί, ενεργοποιεί έναν οδικό χάρτη 14 σημείων. Αυτά τα 14 σημεία προβλέπουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Αυτό σημαίνει και στο μέτωπο του Λιβάνου. Δίνει ένα παράθυρο 60 ημερών, όπως είπες, και στις δύο πλευρές για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία. Περιλαμβάνεται επίσης η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Αυτός ο άξονας πιστεύουμε, ελπίζουμε ότι θα ωφελήσει και όλη την ανθρωπότητα από ένα σημείο και μετά, γιατί όλοι πληρώσαμε μεγάλο τίμημα για αυτό το πόλεμο.
18: Πάντως είναι θετική η ανταπόκριση από τις αγορές. Σε λίγο ο Κωνσταντίνος Δαυλός θα μας πει αναλυτικά. Σωστά. Έχει υποχωρήσει σε πολύ μεγάλο επίπεδο το πετρέλαιο.
21: Το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Να θυμίσω εδώ ότι το Ιράν πάντα έλεγε ότι εγώ δεν σκοπεύω να αποκτήσω πυρηνικό όπλο και θέλω τον εμπλουτισμό του ουρανίου
18: για
21: πυρηνική ενέργεια, ακριβώς για ειρηνικούς σκοπούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την ευθύνη να άρουν σταδιακά τις κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Οι Αμερικανοί έχουν πει κατά καιρούς ότι όλα αυτά θα συμβούν ανάλογα με το πόσο καλά θα συμπεριφερθούν οι Ιρανοί. Και εδώ πέρα υπάρχει και η δημιουργία ενός πακέτου ανοικοδόμησης ύψους 300 δισεκατομμύρια δολαρίων. Το συζητήσαμε πολύ τις τελευταίες ημέρες. Οι Αμερικανοί, ο J.D. Vance, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος, απέκλειαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρηματοδοτήσουν το Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters εχθές, μάθαμε ότι πρόκειται για ένα ταμείο ιδιωτικών επενδύσεων, στο οποίο συμμετέχουν όμως και αμερικανικές εταιρείες και εταιρείες από τα κράτη του κόλπου. Όπως πολύ καλά ανέφερες, οι διεθνείς αναλυτές είναι επιφυλακτικοί, παρότι η διεθνής κοινότητα πανηγυρίζει για αυτή την συμφωνία, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν ξεκαθαρίζονται. Όσον αφορά στα στενά του Ορμούζ, πριν από λίγο η τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η διέλευση των πλοίων από τα στενά και πάλι χρειάζεται να γίνεται σε συντονισμό με τους φρουρούς της Επανάστασης.
18: Ναι.
21: Ίσως για να αποφευχθούν οι
18: νάρκες.
21: Μπορεί και γι' αυτό. Πάντως σίγουρα εδώ πέρα επιμένουν οι Ιρανοί ότι εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα στα πλοία που θα περνάνε. Ο Χέξεθ από την άλλη πλευρά, ο Πιτ Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, προειδοποιεί ότι θα επανέλθει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί με τα συμφωνηθέντα. Πέρα από αυτό, όσον αφορά στα στενά του Ορμούζ, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Μιλάμε για ελεύθερη ναυσιπλοεία για πόσο. Προβλέπεται ότι θα περνούν ελεύθερα τα πλοία για 60 ημέρες και μετά.
18: Ναι.
21: Ο Καλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, που είναι και ο κορυφαίος διαπραγματευτής των Ιρανών, αν θέλετε, δήλωσε ξανά ότι αυτό που έγραψε κατά τη διάρκεια του πολέμου, ότι ποτέ ξανά τα στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στο ίδιο καθεστώς όπως πριν από τον πόλεμο, εξακολουθώ να το λέω και σήμερα.
18: Υπονοώντας ότι το Ιράν θα έχει τον έλεγχο των στενών. Με κάποιο τρόπο, ή το Ιράν με το Ομάν, ή το Ιράν μόνο του, τέλος πάντων, αλλά δεν θα είναι όπως πριν.
21: Ακριβώς αυτό. Ότι θα ελέγχουν με κάποιο τρόπο τα στενά. Διόδια θα τα πει.
18: Ναι.
21: Τέλη
18: διέλευσης και τα λοιπά. Ναι, ναι.
21: Υπηρεσίες
18: διευκόλυνσης. Ναι, ναι.
21: Πάντως αυτό ακριβώς δήλωσε. Από την άλλη, το μεγάλο θέμα που ίσως προηγηθεί και του θέματος των στενών του Ορμούς, γιατί για 60 μέρες είπαμε θα έχουμε ελεύθερη ναυσιπλοεία. Από ό,τι καταλαβαίνω, με την ανάγκη τα πλοία να περνούν με τη βοήθεια των Ιρανών,
18: ναι,
21: για να μπορέσουν,
18: ναι,
21: να περάσουν. Το άλλο θέμα είναι ο Λίβανος. Στο Μνημόνιο Κατανόησης αναφέρεται ρητά ότι πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, ναι, και στο Λίβανο.
18: Με μία λεπτομέρεια, ότι το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή λένε ότι πρέπει να μην γίνεται πόλεμο στο Λίβανο, αλλά ο άμεσα ενδιαφερόμενος στο Ισραήλ είναι εκτός της συμφωνίας. Και από ό,τι καταλαβαίνω.
21: Αυτοί που πολεμούν είναι οι Ισραηλινοί.
18: Και από ό,τι καταλαβαίνω, το μήνυμα που προσπαθεί ο Νετανιάχου είναι ότι εμείς, όσο δεχόμαστε επιθέσεις, πρέπει να μηνόμαστε.
21: Αυτό ακριβώς.
18: Οπότε εκεί είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια. Η Χεζμπολάχ είναι οργάνωση η οποία, όπως έδειξε, δεν μένει εκτός της υποστήριξης του Ιράν. Οπότε θέτει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα.
21: Οι Ιρανοί το έχουν πει ξεκάθαρα. Σε αυτό τον πόλεμο οι δύο πλευρές είναι. Από τη μία η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ θεωρούν ότι και οι δύο μαζί είναι Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνυπογράφουν.
18: Ναι, ναι, ναι.
21: Και από την άλλη μεριά είναι Ιράν και Χεζμπολάχ.
18: Συνυπογράφουν.
21: Άρα δεν το, οι Ιρανοί το θεωρούν δεδομένο ότι ό,τι ισχύει, ισχύει και για τη Χεζμπολά.
18: Ναι.
21: Ό,τι συμφωνούμε, συμφωνούμε για τη Χεζμπολά. Ό,τι συμφωνείτε, συμφωνείτε και για το Ισραήλ.
18: Και για το Ισραήλ, ναι.
21: Να οι Ισραήλ είναι μια άλλη άποψη.
18: Ναι. Είναι εμφανές αυτό.
21: Ναι. Και το άλλο, πέρα από την κατάπαυση του πυρός, υπάρχει και το άλλο θέμα που αυτό αφορά την τελική συμφωνία, η απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο. Σε αυτό επίσης οι Ισραηλοί είναι κατηγορηματικοί, ότι εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε από τη ζώνη ασφαλείας που έχουμε δημιουργήσει. Οι Ιρανοί δεν είναι από την άλλη πλευρά και αυτοί κατηγορηματικοί, ότι δεν υπάρχει συμφωνία εάν δεν αποσύρουν οι Ισραηλοί τα στρατεύματά τους.
18: Γι' αυτό μιλήσαμε για αβεβαιότητες. Χρύσα.
21: Και δεν έχουμε μιλήσει καν για τα πυρηνικά, έτσι.
18: Για τα πυρηνικά, ναι. Τα πυρηνικά υποτίθεται ότι θα βρεθούν τώρα στο επίκεντρο αυτής της διαπραγμάτευσης. Που να δούμε πού θα καταλήξει. Υπάρχουν και κάποια κιλά ουράνιο στο Ιράν που πρέπει αυτά να τα διαχειριστούν με κάποιο τρόπο, το πυρηνικό πρόγραμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Η Χρύσα Τσίχλη το έθιξε, η Χρύσα, σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της, ότι αυτή είναι μια εξέλιξη που οι αγορές τέλος πάντων την υποδέχονται θετικά, παρά τις αβεβαιότητες που μας είπε η Χρύσα, παρά τις παγίδες που μπορεί να κρύβονται, παρά. Είναι κάτι θετικό. Νομίζω αποτυπώνεται και στο ταμπλό αυτό. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός, καλώς ήρθες. Έχουν υποχωρήσει οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, εμφανώς.
0: Έχουν υποχωρήσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάνει ένα γράφημα, αν θέλεις. Mm-hmm. Το οποίο είναι ραδιόφωνο εδώ και δεν θα μπορούσα να το μεταφέρω. Αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να το μεταφέρω όσο πιο ραδιοφωνικά μπορώ. Έχουμε κάνει ένα γράφημα στο οποίο αποτυπώνεται αυτή η δίκαιη, όπως φαίνεται στο γράφημα, γκρίνια των καταναλωτών καυσίμων, ότι στην άνοδο είμαστε πρώτοι να αποτυπώσουμε την άνοδο των διεθνών τιμών, όταν όμως εκείνη αρχίζει να πέφτει υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν αντιστάσεις, εκεί είναι δύσκολο, ενώ στο να ανεβεί η τιμή είναι πάντα εύκολο. Στο γράφημα λοιπόν που έχουμε, ξεκινάμε από τις 27 Φεβρουαρίου, είναι η παραμονή του πολέμου.
18: Αρχίζει ο πόλεμος.
0: Εκεί λοιπόν αρχίζει ο πόλεμος. Το πετρέλαιο είναι στα 72 δολάρια και η αμόλυδη, η μέση τιμή της αμόλυδης είναι στο 1,75.
18: Μισό λεπτό. 72 δολάρια είναι η διεθνής
0: είναι το brand, είναι
18: τιμή,
0: το brand δολαρίου.
18: Και το 1,72 είναι τι δείχνει το ταμπλό στην Ελλάδα.
0: Μέση τιμή της αμόλυδης στην Ελλάδα. Το πρώτο τμήμα λοιπόν, έχουμε στα τρία θα χωρίσουμε το γράφημα για να το καταλάβουμε. Το πρώτο τμήμα λοιπόν έχουμε την άνοδο των τιμών. Εκεί λοιπόν είναι μοιραία, έχουμε πόλεμο, έχουμε ανεβαίνει.
18: Οπότε από τα 72 πόσο σου πάει.
0: Από τα 72 πάμε στα 112.
18: 112.
0: Και αναλόγως από το 1,75 η αμόλυβδη φτάνει στα 2,067.
18: Μάλιστα.
0: Και είναι λογικό και μάλιστα αν το δούμε γραφικά.
18: Ακολουθούν παράλληλες πορείες.
0: Σχεδόν παράλληλα την πορεία. Στο δεύτερο μήνα είναι από τις αρχές Απριλίου μέχρι την 1η Μαΐου, έχουμε μία σταθερότητα των τιμών. Έχουμε μία μικρή άνοδο του πετρελαίου τελικά που φτάνει τα 116. Η αμόλυβδη όμως μένει σταθερή. Από τα 2,067 είναι 2,068. Ίδια σχεδόν τιμή. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά είναι.
18: Κάτι μου λέει ότι το τρίτο τμήμα έχει ενδιαφέρον.
0: Το τρίτο τμήμα είναι εδώ λοιπόν. Φτάσαμε λοιπόν στο τρίτο τμήμα, στο οποίο βλέπουμε από τα 116. Βλέπουμε μια σταδιακή πορεία του πετρελαίου που πέφτει. Πέφτει στα 92 και φτάνει στα 81,55 που ήταν στις 16 Ιουνίου. Είναι η τελευταία ημέρα, αν θέλεις, κάθε Παρασκευής για να είναι συγκρίσιμες τιμές. Γι' αυτό δίνω αυτή τη τιμή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ενώ πέφτουμε από τα 116 και έχουμε μια συνεχή πτώση.
18: Και πάει στα 81.
0: Η αμόλυβδη τσιμπάει ακόμα λίγο και από τα 2,068 φτάνει στα 2,138 και εκεί αρχίζει να πέφτει. Έχουμε λοιπόν.
18: Φαντάζομαι με τους ρυθμούς που πέφτουν και οι διεθνείς τιμές.
0: Όχι. Με χαμηλότερο ρυθμό. Ενώ οι διεθνείς τιμές λοιπόν πέφτουν έντονα και φτάνουν να πλησιάζουν στα 72 από όπου ξεκινήσαμε στον πόλεμο. Είμαστε τώρα στα 81. Ενώ λοιπόν ήμασταν στο 1,75, τώρα είμαστε 1,99. Να λοιπόν πώς τελικά αποτυπώνεται.
18: Ναι.
0: Ραδιοφωνικά είπα όσο καλύτερα θα
18: Κοίταξε,
0: μπορούσα.
18: Οι δύο γραμμές που δείχνεις, οι διεθνείς τιμές, η πτώση των διεθνών τιμών, είναι σαν να είσαι σε ένα κατήφορο που να μην μπορείς να φρενάρεις, να σε παίρνει κατηφόρα, ενώ στην Ελλάδα έχεις ένα ψηλό. Αρχίζεις και το σκέφτεσαι, λες τώρα είμαι σε κατηφόρα ή όχι. Δηλαδή...
0: Είναι αυτό που εμφανίζονται, αυτό λέω, εμφανίζονται αυτό οι δικαιολογίες. Εμφανίζονται οι δικαιολογίες ότι δεν έχουμε έρθει, δεν έχουμε πάρει καινούργια, εξακολουθούμε να διοχετεύουμε προηγούμενες τιμές, έχουμε πάρει και έχουμε αγοράσει και ακριβότερα.
18: Κωνσταντίνε μου, εσύ με αριθμούς και γραφήματα, δεν θέλω να υποβαθμίσω το ρεπορτάζου, αλλά άλλο θέλω να πω ότι αποτύπωσε σε αριθμούς με έναν τρόπο έτσι μαθηματικό αυτό όμως που βιώνει, δηλαδή το ξέρει ο καθένας.
0: Το ξέρει.
18: Το βιώνει.
0: Φυσικά.
18: Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν περιμένει να ακούσει εσένα, αλλά είναι η καθημερινότητα.
0: Μα το ξέρει. Προφανώς το ξέρει. Και...
18: Εσύ όμως το. Πώς να πω.
0: Και το γεγονός ότι σε κάθε κρίση γίνεται η ίδια γκρίνια. Στην άνοδο είμαστε εύκολοι, στην πτώση είμαστε δύσκολοι. Είναι προφανές ότι και ο πολίτης το νιώθει στο πορτοφόλι του και ακριβώς αυτό βλέπει κάθε φορά.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Για πορτοφόλι, Έλενα Χελβατζόγλου μας είπε χθες για το πόσο κάνει αυτή την πλατφόρμα. Ήταν η πρώτη ανακοίνωση, μετά η Έλενα Χελβατζόγλου το έτρεξε το ρεπορτάζ. Να μας πει λοιπόν γιατί πήρε αντιδράσεις και από κόσμο και από επιχειρηματίες. Μιλάμε για την εφαρμογή όπου συγκρίνεις τις τιμές προϊόντων. Γεια σου και πάλι, Έλενα.
1: Καλό μεσημέρι. Θετική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου μετά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας πόσο κάνει. Θετικό ακούγεται, είπαν οι περισσότεροι. Μας είπαν χαρακτηριστικά ότι παλιά κοίταζαν τα φυλάδια για να δουν τις προσφορές από τα σούπερ μάρκετ και τώρα με ένα κλικ μπαίνει στην πλατφόρμα και τα βλέπεις όλα συγκεντρωμένα. Επίσης, είπαν ότι είναι ένας τρόπος ουσιαστικά να υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ των σούπερ μάρκετ και να μειωθούν οι τιμές, γιατί όπως λένε χαρακτηριστικά οι καταναλωτές έχουν χάσει λίγο την μπάλα, καθώς κάθε μέρα οι τιμές αλλάζουν. Τώρα όμως με την εφαρμογή θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν την αλλαγή των τιμών μέσα στην ίδια ημέρα.
18: Και την πορεία των τιμών. Πολύ είναι σημαντικό και αυτό, να βλέπεις και τις τελευταίες εβδομάδες τα ανεβοκατεβάσματα. Και επειδή μιλούσαμε πριν, εσύ το ξέρεις γιατί...
3: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
22: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
3: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
22: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
23: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
24: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
25: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
26: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
25: Phone Masters.
26: Δεν κρατάει μπαταρία.
25: Phone Masters.
26: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
25: Phone Masters.
26: Τι ακριβώς κάνουν?
25: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
26: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
25: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
26: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
25: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
27: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
25: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
27: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
25: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
27: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
25: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
27: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
2: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
4: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
2: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
28: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
29: Νόβα 931.
30: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
31: Sky 100,3.
32: Ο Μανώλης Κωστίδης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Μανώλη.
33: Και καλό μεσημέρι, και νομίζω αυτό θα εφαρμόσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, γιατί είναι βέβαιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυτή την έκθεση η οποία εγκρίθηκε, αλλά από εκεί πέρα δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Και αυτό έχει τη σημασία του.
32: Και αυτό, αλλά ακόμα και η ίδια η έκθεση, έτσι όπως τη διαβάζω και μετά τις δηλώσεις που έκανε από τους σοσιαλιστές ο Αμόρ, ο ευρωβουλευτής που ήταν και ο εισηγητής, λέει ότι η Τουρκία είναι χώρα στρατηγικής και γεωπολιτικής συμμαχίας, είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ, είναι ζωτική σημασίας η επιρροή της σε θέματα διεθνούς ασφάλειας και για τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
33: Νομίζω τα λέει όλα.
32: Δηλαδή από τη μια έχουμε πράγματι με πολύ αιχμηρές διατυπώσεις για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την άλλη η Τουρκία έχει μια στρατηγική θέση που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε.
33: Και δεν μπορούμε, γιατί σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή...
32: θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την άλλη η Τουρκία έχει μια στρατηγική θέση που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε.
33: Και δεν μπορούμε, γιατί

0: γαλάζια πατρίδα, ότι το νομισμικό της γαλάζιας πατρίδας είναι απειλή για τον πόλεμο με τα 12 μίλια, γιατί ναι, λέει ότι πάει να γίνει αυταρχικό κράτος, δεν έχει γίνει ακόμα κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και σε αυτά τα πλαίσια βεβαίως η Άγκυρα αντέδρασε ότι δεν αναγνωρίζει αυτή την απόφαση, ότι είναι μεροληπτική, ότι λαμβάνει υπόψη κάποια χώρες μέλη της Ευρώπης και γράφονται αυτές οι εκθέσεις. Ήταν μια κλασική απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Από εδώ και πέρα τι θα γίνει, να είμαστε ειλικρινείς, τίποτα. Ναι. Δηλαδή με την έκθεση εννοώ.
1: Ναι, Μανώλη, με αυτό το αποδεικνύουν καθημερινά και τα δικά σου ρεπορτάζ, εκτιμήσεις, τα σχόλιά σου και στην τηλεόραση και εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Ρεπορτάζ που αφορούν τις διμερείς σχέσεις της Τουρκίας με Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες για τα εξοπλιστικά. Διαβάζω στο ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου σήμερα ότι ενώθηκαν η τουρκική εταιρεία πετρελαίου με την ιταλική Eni και την ισπανική Repsol για κοιτάσματα πετρελαίου στη Λιβύη. Δηλαδή οι business γίνονται. Οι εκθέσεις υπάρχουν, αλλά οι business γίνονται. Αυτό θέλω να πω.
0: Οπωσδήποτε και θα συνεχίσουν. Για να θυμίσουμε ότι υπάρχει ιταλική αντιεροπορική ομπρέλα σε λίγες μέρες στο Εικόνιο, ισπανική αντιεροπορική ομπρέλα πάλι στην Τουρκία, στην νοτιοανατολική Τουρκία. Άρα συνεχίζονται. Και σε αυτά τα πλαίσια η Τουρκία συνεχίζει να έχει επαφές και με τη Μόσχα. Χθες ο Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Δηλαδή η νατοϊκή Τουρκία που θα έχει πυρηνική ενέργεια από το ακουλιού, το ρωσικό αντιδραστήρα. Έχει S-400 ρωσικούς, είναι μια νατοϊκή χώρα και ευρωπαϊκή χώρα. Νομίζω αυτά τα πλαίσια θα κινηθούμε.
1: Καλό είναι να τα περιλαμβάνουμε όλα όταν αφορά, όταν μιλάμε δηλαδή για τις σχέσεις που υπάρχουν. Καλό είναι να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι.
0: Και ένα ρεπορτάζ που θα ήθελα να αναφέρω εγώ.
1: Δεν πρόκειται να σ' άφηνα να μην το αναφέρεις, γιατί το θεωρώ το πιο, όχι το πιο σημαντικό, μια πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Για ποιο λέμε?
1: Για τη Halkbank.
0: Για τη Halkbank, ακριβώς. Γιατί πραγματικά η ανεξάρτητη δικαιοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή θα το πω έτσι, τρεις εβδομάδες πριν την άφηξη του Τραμπ, πήρε την απόφαση και αθώνει τη Halkbank. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι εισαγγελείς κατηγορούσαν την τουρκική τράπεζα ότι είχε μεσολαβήσει και εξέπλαινε το μαύρο χρήμα του Ιράν, επειδή υπήρχαν κυρώσεις. Ήταν να επιβληθούν 20 δισεκατομμύρια δολάρια στην Halkbank και ξαφνικά, μια νύχτα ξαφνικά, αθωώθηκε η τράπεζα και όλα πάνε καλά.
1: Και αυτή η νύχτα ήταν λίγο πριν την άφηξη και του Τραμπ στην Τουρκία.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, τελικά η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και στις ΗΠΑ δεν είναι. Πραγματικά δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Αλλά σίγουρα μετά από 9 χρόνια περιπετειών λύθηκε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορούσε τις σχέσεις των δύο χωρών.
1: Μα γιατί μπορεί να φανταστεί κάποιος την κατάρρευση της Halkbank, γιατί αν της έριχνε ένα πρόστιμο 20 δις, μιλούσαμε και για τριγμούς στα θεμέλια της κρατικής τράπεζας.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Όμως και ένα οικονομική, και άλλο ένα θέμα οικονομικής φυσότερα που θα ήθελα να το αναφέρω και αυτό, δεν έχει σχέση με τις διεθνείς σχέσεις, αλλά έχει σχέση πώς αντιμετωπίζεται σε μια τέτοια χώρα η ακρίβεια. Επειδή υπήρχαν πολλές κατηγορίες για την μεγάλη αύξηση στις τιμές του κοτόπουλου.
1: Ναι.
0: Επειδή υπάρχει ένα τεράστιο πληθωρισμό στην Τουρκία, που είναι βεβαίως υπάρχουν λόγοι που γίνεται, αλλά η τουρκική κυβέρνηση βρήκε τη λύση. Σε 13 εταιρείες, τις κορυφαίες εταιρείες της Τουρκίας, που ασχολούνται με την παραγωγή κοτόπουλου, επιβλήθηκε κρατικός διαχειριστής, φυλακίστηκαν οι πρόεδροι και οι ιδιοκτήτες των εταιρεών, και τώρα ουσιαστικά είναι υπό την υποκρατική διαχείριση. Αντιμετώπιση ακρίβειας. Αλλά Τούρκα.
1: Σε μία μέρα κρατικοποιήθηκαν 13 επιχειρήσεις. Στο κομμάτι του κοτόπουλου. Για να δίνει φθηνό κοτόπουλο στο λαό. Ναι, κατανοητό. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Ξέρεις, είναι κάποιες τέτοια γεγονότα, κάποιες τέτοιες εξελίξεις. Πάνω το δεις λιγάκι έτσι συνολικότερα, μας δίνει να καταλάβουμε πάρα πολλά για το τι συμβαίνει στην Τουρκία, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Τουρκία και η Μαρία Τσελενίκου, διπλωματική μας συντάκτρια στο στούντιο του Sky. Καλώς ήρθες, Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Συζητούσαμε για την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, αλλά και την. Και τις παραγράφους αυτές που εκθιάζουν το ρόλο της Τουρκίας ό,τι αφορά την γεωπολιτική, τη θέση που βρίσκεται, στρατηγική συμμαχία κτλ.
2: Σήμερα, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Λάνα Ζοχιού, τόνισε ότι τόσο τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού

0: Συμβουλίου, όσο και οι σχετικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απόλυτα ξεκάθαρα και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Ωστόσο, να προσθέσουμε σε αυτό το πλαίσιο την συνέντευξη της Κάγια Κάλλας, όπου είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής μέσω των νέων υπογράμμισε ότι προσπαθούμε να βρούμε ισορροπία με την Τουρκία, προσθέτοντας ότι γνωρίζουν ότι έχουν κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν κρίσιμα ζητήματα με την Τουρκία, το έχουν κατά νου και το θέτουμε στις επαφές μας με την Τουρκία. Σε σχετικό ερώτημα στην εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Ζοχιού απάντησε ότι και εμείς θέλουμε να υπάρχει απόλυτη σταθερότητα και ηρεμία σε ό,τι αφορά την Τουρκία, αλλά μέρος της ισορροπίας αυτής πρέπει απαραίτητα να είναι ότι δεν θα απειλεί με πόλεμο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ευθυγραμμίζεται ως υποψήφια χώρα με τις επιλογές εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συνόδου του ΝΑΤΟ που προγραμματίζεται να λάβει χώρα στην Τουρκία, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση ανάμεσα στους δύο υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών.
1: Γεραπετρίτη Φιντάν, αυτό εννοείς. Μάλιστα. Αυτό που είπες για τις ισορροπίες, όταν μια χώρα ετοιμάζεται να σου φέρει ένα νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, όπου σου λέει οι δικές μου βραχονισίδες, νησιά και το μισό Αιγαίο, κάποιος Ευρωπαίος να σου λέει ότι να κρατήσουμε τις ισορροπίες, ακούγεται λίγο περίεργα.
0: Ωστόσο, το συγκεκριμένο θέμα έχει τεθεί για το κυοφορούμενο νομοσχέδιο στις Βρυξέλλες. Ναι. Το έχει θέσει η Ελλάδα ξεκάθαρα. Όπως το έθεσε και ο Υπουργός Εξωτερικών στον Τουρκό ομολογό του στη Σόφια προημερών.
1: Ναι, που βρέθηκαν στη Σόφια. Σωστό,
0: και αποφάσισαν από κοινού να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσελινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Και ερχόμαστε τώρα στην εγχώρια πολιτική σκηνή με Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Οπωσδήποτε. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Και λέω οπωσδήποτε γιατί παράγει ειδήσεις ο ρεπορταζιακός σου χώρος.
2: Τι να κάνει.
1: δεν αφήνει σε ηρεμία.
2: Εμείς δουλειά δεν θα έχουμε, δηλαδή.
1: Έχουμε πάλι με ένα κύκλο εσωστρέφειας στο Πασόκ που άνοιξε. Μάλλον δεν ξέρω ποιος το άνοιξε πρώτος, αλλά τέλος πάντων ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Δούκα που είπε ότι. Που μίλησε για συνεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς. Και μετά ήρθε και μία δήλωση. Να την ακούσουμε τη κυρία Διαμαντοπούλου για να μας το σχολιάσει. Μετά μπορεί οι ακροατές να μην το θυμούνται. Η κυρία Διαμαντοπούλου ήταν χθες στο Open και ρωτήθηκε για την πρόταση Δούκα σχετικά με συνεργασίες και συζητήσεις που πρέπει να γίνουν με άλλα κόμματα της αριστεράς. Ας πούμε τον κύριο Τσίπρα. Είπε λοιπόν η κυρία Διαμαντοπούλου.
3: Αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε. Είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
1: Και άνοιξε ο ασκός του αιώλου, νομίζω.
2: Τρικυμία λοιπόν στο Πασόκ μια ακόμη φορά. Τελικά οι δυο ψυχές του Πασόκ δεν θα γίνουν μια όπως φαίνεται. Θα θυμάσαι την προσωρινή ανακοχή που είχαν κηρύξει τα δύο στρατόπεδα της κυρίας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα. Το είδαμε τους προηγούμενες μήνες. Ωστόσο, είχαμε την τοποθέτηση αυτή του Δημάρχου Αθηναίων που προκάλεσε αντιδράσεις σε μεγάλο μέρος του Πασόκ τις προηγούμενες μέρες, θα το θυμάσαι, τότε που είχε αφήσει ανοιχτή την Κερκόπορτα για ένα ενδεχόμενο συζήτησης και διαλόγου με το κόμμα Τσίπρα, ακόμα και ανάμεσα στις πρώτες και στις ενδεχόμενες δεύτερες κάλπες. Ερωτήθηκε σχετικά γι' αυτό η κυρία Διαμαντοπούλου και αυτή που ακούσαν μόλις οι ακροατές μας είναι η απάντησή της.
1: Πολύ δεικτικό
2: το σχόλιο. Γελία προσέγγιση. Η κυρία Διαμαντοπούλου έδωσε μια εκτενή συνέντευξη και εφόλης της φύλης τοποθετήθηκε για διάφορα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα και κάπως έτσι πιάστηκε από μια αναφορά της για τα δημοσιονομικά και τον τρόπο διαχείρισης της Νέας Δημοκρατίας ο Δήμαρχος Αθήνας και το βράδυ αργά έπιασε το πληκτρολόγιο και εμείς οι ρεπόρτερ που καλύπτουν Πασόκ φωτιά μπορώ να σου πω, διότι η ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων ήταν ιδιαιτέρως αιχμηρή. Είπε συγκεκριμένα ότι η θέση που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την χώρα της χώρας δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ και ότι μετά και από αυτές τις τοποθετήσεις δεν του κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
1: Ναι. Τώρα βεβαίως είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, δεν ξέρω και ο κύριος Ανδρουλάκης πώς αντιμετωπίζει όλη αυτή την κατάσταση.
2: Κοίταξε, προφανώς αυτή τη στιγμή δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα δημοσίως ο κ. Ανδρουλάκης, εξάλλου βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την προσύνοδο του ΠΕΣ. Όμως ήδη από αργά χθες το βράδυ υπήρξαν οι αποστάσεις πηγών της Χαριλάου Τρικούπη και από τα δύο στρατόπεδα και από τις τοποθετήσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου και από τις τοποθετήσεις του Χάρη Δούκα. Ο καθένας κρίνεται και αντιλαμβάνει την ευθύνη του, μας έλεγαν, και ότι όλοι πρέπει να προσέχουν, είναι δεδομένο, η παράταξη δίνει πολύ μεγάλη μάχη για τη χώρα και αυτή η παράταξη είναι η μόνη επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ναι, και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει ένα θολό μήνυμα. Αυτό ανέφερε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς. Υπάρχει αμηχανία, πρέπει να σου πω, σε στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη για αυτή την κόντρα σε μια τέτοια στιγμή με τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ να το δείχνει τρίτη, ακόμα και τέταρτη, στην τέταρτη θέση σε κάποιες περιπτώσεις. Στο ΠΑΣΟΚ κάνουν κάποιες προσπάθειες εξωστρέφειας, να κοιτάξουν προς την καθημερινότητα, τα προβλήματα του κόσμου, την οικονομία, παρεμβάσεις, δράσεις, ακόμα και στην Αθήνα, με Φυλάδια, αλλά και σε όλη τη χώρα. Σήμερα έχουν το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής και εκεί έχουμε και μια παραλίγο συνάντηση, διότι όπως καταλαβαίνεις, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής δεν μπορεί παρά να είναι η κυρία Διαμαντοπούλου. Θα ήταν φυσικά και ο κύριος Δούκας, αλλά μαθαίνουμε ότι έχει κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις λόγω, ναι, του δημαρχιακού του θόκου.
1: Σε αυτή τη φάση εσύ δεν βλέπεις κάποια κίνηση, κάποια μέτρα, κάποια λήψη?
2: Βλέπω να παίζει πολύ, για να σου πω την αλήθεια Σπύρο μου, μία δήλωση που έκανε πρόσφατα ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα τη θυμάσαι, ότι όποιος, ναι, βγει εκτός γραμμής την επόμενη μέρα θα είναι και εκτός κόμματος. Το βλέπω τώρα να παίζει πολύ. Τι να σου πω, δεν έχω ως υπενθύμηση κυρίως.
1: Ναι, ναι. Ναι, κατάλαβα.
2: Δεν έχω όμως κάποια εικόνα προς ώρας, τώρα που μιλάμε. Τι ώρα είναι?
1: Θα το δούμε.
2: Τρεις παρά.
1: Σε ευχαριστούμε, Δέσποινα. Και για να μην θεωρηθεί ότι ασχολούμαστε με έναν χώρο όπως το ΠΑΣΟΚ μόνο όταν προκύπτουν θέματα εσωτερικά και εσωστρέφειας, ο κ. Ανδρουλάκης ανέβασε και ένα TikTok. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι του για τα κόκκινα δάνεια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ανέβασε, ήταν... μα είπαμε, θα γίνει και το Περιφερειακό Συμβούλιο, ναι, τώρα και γίνεται έτσι διάφορο τη βδομάδα.
1: Οπότε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα έτσι από αυτό που ανέβασε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ.
4: Η λομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα. Δεν μελετάει συνέπειες, μελετάει πώς θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζες και τα funds. Πάλι κερδίζουν τα funds και συχάνες. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα.

0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
8: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
9: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
14: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Επιστρέψαμε, θα τα πούμε και αύριο. Θα το υπενθυμίσω. Αλλά να το έχετε υπόψη σας από σήμερα. Αύριο είναι η πρώτη μέρα που η πολιτική προστασία δίνει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 3. Είναι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι η πρώτη φορά για φέτος το καλοκαίρι που λέει προσέξτε, μπαίνουμε σε υψηλό κίνδυνο. Και θα είναι για την Αττική, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Κόρινθο, Αργολίδα, Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Σάμος. Σε αυτές τις περιοχές έχει κυτρινήσει στο χάρτη. Υπάρχουν βέβαια και το πορτοκαλί και το κόκκινο. Το 4 και το 5 που είναι ο υψηλότερος. Αλλά για πρώτη φορά αύριο σε αυτές τις περιοχές υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τις πυρκαγιές. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle μας ως τώρα.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Οι Βερσαλίες του Ντόναλντ Τραμπ. Τι προβλέπει και τι δεν προβλέπει το Μνημόνιο Συνεννόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ουκρανία, Κίνα και προϋπολογισμός στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ ρίχνεται στη μάχη της διαδοχής του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν υπέγραψαν τελικά οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τη δήλωση προθέσεων για την κατάπαυση του πυρός και τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Το θέμα θα συζητηθεί προφανώς και στις Βρυξέλλες, αλλά η ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτσι κι αλλιώς γεμάτη με Ουκρανία, Κίνα και προϋπολογισμό. Είναι η τελευταία σύνοδος πριν την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας. Για το θέμα του προϋπολογισμού υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο Λονδίνο τώρα, όπου ο Κιρ Στάρμερ μπορεί να επέστρεψε σχετικά ικανοποιημένος από τη συνάντηση της G7 στο Εβιάν, αλλά τον περιμένει η σκληρή εσωπολιτική πραγματικότητα. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπένχαμ, ξεκινά την προσπάθεια για την εκλογή του ως βουλευτής, έτσι ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος και τελικά και την πρωθυπουργία. Πίσω στη Βόνη για να δούμε μερικές ακόμα ειδήσεις. Κόλαφος για την Άγκυρα είναι για μια ακόμα φορά η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία. Σημειώνεται η έλλειψη προόδου ως προς τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ελλείψεις που επηρεάζουν τη διαδικασία ένταξης και ροπή προς τον αυταρχισμό.
0: Και επιστρέφουμε στο στούντιο του Sky στο Φάλιρο από τη Βόνη με Θανάση Κριτικό. Καλώς ήρθες, Θανάση.
17: Χαίρετε. Οι Άγγλοι δεν έπεσαν στην παγίδα του ντέρμπι με την Κροατία. Επικράτησαν 4-2 με τον Χάρι Κέιν να σκοράρει δύο φορές. Και κράτα αυτά που θα σου πω. Ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε την επίδοση του Γκάρι Λίνεκερ με τα 10 τέρματα που έχει πετύχει σε παγκόσμια κύπελα. Αλλά το πιο εντυπωσιακό δεν είναι αυτό. Είναι ότι στην τρέχουσα σεζόν ο επιθετικός της Μπάγερ Μονάχου μετράει 62 γκολ. Παρακαλώ.
0: Δυνατός. Και έχει παραγωγικός.
17: Και έχει και αρκετά παιχνίδια ακόμη μπροστά του εάν η Αγγλία προχωρήσει. Δυνατός. Και πάει μακριά στη διοργάνωση.
0: Πόσες ομάδες έχουμε δει.
17: Ναι, μαζί με την Αργεντινή ήταν και αυτή που εντυπωσίασε περισσότερο. Η Πορτογαλία, εν αντιθέσει του Κριστιάνο Ρονάλντο, έμεινε στο 1-1 με το Κονγκό. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλέον σε 10 διαδοχικά παιχνίδια σε Euro και παγκόσμια κύπελα έχει 0 γκολ.
0: Αρχίζει και θολώνει λίγο η εικόνα.
17: Στα άλλα παιχνίδια που είχαν λιγότερο ενδιαφέρον, η Γκάνα επικράτησε του Παναμά 1-0 και η Κολομβία 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Σήμερα έχουμε στις 7 Τσεχία Νότιος Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία. Ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ.
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
18: Θα έρθεις από μένα.
19: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ. Ρική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και
20: από
19: στο
20: σήμερα, μοντέλο. Φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
1: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
21: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.
23: Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
24: Προπόληση more.com και στο 211-1365.
25: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε.
27: Έρχονται στο Nova 931.
28: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
29: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 931.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66566.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
12: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
13: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
12: αλλά και περιποιημένος κύριος?
13: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
12: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
13: Για ό,τι ντύνεστε,
12: σκεπάζεστε,
13: αλλά και πατάτε.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
13: Το τέλειο.
12: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
12: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
14: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
16: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
17: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
16: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό.
0: ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
17: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
18: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια.
19: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Νόβα 931.
1: Η Αλίκη στη χώρα του σινεμά. Με την Αλίκη Δρατάκη. Ακούστε στο Νόβα 931 τα νέα του σινεμά. Οι νέες ταινίες και οι πρεμιέρες του Οντεόν στην Ξάνθη. Στο Νόβα 931. News Today.
3: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Από όπου και αν μας ακούτε, είστε συντονισμένοι στο Νόβα Radio 93,1. Μπορείτε να μας καλείτε στο 254-10-83-330 και στα social media μας βρίσκετε στο Facebook, Instagram και TikTok στο Nova Radio 931. Σας καλωσορίζω στην τελευταία για το καλοκαίρι εκπομπή «Η Αλίκη στη χώρα του σινεμά», αφιερωμένη αποκλειστικά στον κινηματογράφο και τη μουσική. Είμαι η Αλίκη Δρετάκη και μαζί θα ταξιδέψουμε στη μεγάλη οθόνη. Θα δούμε καρέ-καρέ τι παίζεται στις κινηματογραφικές αίθουσες αυτή την εβδομάδα. Θα συζητήσουμε, θα προτείνουμε ταινίες και θα μάθουμε μαζί fun facts που ίσως δεν γνωρίζαμε. Πάμε να δούμε με μια γρήγορη ματιά τις ταινίες που φιλοξενεί αυτή την εβδομάδα το Οντεόν Ξάνθης.
4: Οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες είναι στο Nova 931 και το Οντεόν Κόσμος. Nova 931. Ακούς και κερδίζεις.
3: Είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα το ημέρα αποκάλυψης φυσικά, το Scary Movie 6 που συνεχίζει και αυτό πάρα πολύ δυναμικά. Από έτσι πιο οικογενειακές ταινίες, η ζωή και τα ζωάκια της, μεταγλωτισμένο, οικογενειακό και πολύ έτσι fun και όχι μόνο δηλαδή για οικογένειες. Φυσικά και τα Backrooms που συνεχίζουν για άλλη μια εβδομάδα να βρίσκονται στην κορυφή. Αλλά σήμερα ήρθε η μέρα να μιλήσουμε και για τις πρεμιέρες της εβδομάδας και από τα Backrooms και την τεράστια επιτυχία που σημείωσε η συγκεκριμένη ταινία με σκηνοθέτη τον 20χρονο Parsons. Θα περάσουμε φυσικά στο Obsession. Εμονή λοιπόν, το οποίο ξεκίνησε ως μία μικρή ανεξάρτητη ταινία τρόμου με ελάχιστο προϋπολογισμό, νομίζω ήταν 750.000, το οποίο είναι σχετικά λίγο για ταινία, μη σας πω πολύ λίγο. Και εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φαινόμενα για τη φετινή χρονιά, για το 2026. Μας απέδειξε λοιπόν ότι μία πρωτότυπη ιδέα μπορεί να συναγωνιστεί ακόμη και τα μεγαλύτερα franchise, ειδικά όσον αφορά τις ταινίες τρόμου. Νομίζω κινείται πάρα πολύ κοντά με το Backrooms και ότι είναι στο ίδιο ύφος και όχι τόσο οι ταινίες όσον αφορά την πλοκή, αλλά το τι κρύβεται πίσω από αυτές, το momentum των συγκεκριμένων σκηνοθετών και όλη την παραγωγή πίσω από τις συγκεκριμένες ταινίες. Η συγκεκριμένη τώρα ταινία, η Αιμονή, ακολουθεί τον Μπέαρ, έναν ντροπαλό υπάλληλο δισκοπολίου, ο οποίος είναι εδώ και πολλά χρόνια ερωτευμένος με την παιδική του φίλη Νίκη. Ωστόσο, δυσκολεύεται λίγο να εκφράσει τα συναισθήματά του απέναντί της και γι' αυτό το λόγο αγοράζει ένα έτσι πολύ παράξενο αντικείμενο, το οποίο ονομάζεται One Wish Willow. Πρόκειται λοιπόν για ένα παιχνίδι, το οποίο υπόσχεται να πραγματοποιήσει μία και μοναδική ευχή. Ο πρωταγωνιστής μας λοιπόν εύχεται η Νίκη να τον αγαπήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο. Είναι αυτό που λένε πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί βλέπουμε ότι η ευχή πραγματοποιείται, αλλά με έναν πάρα πολύ τρομακτικό τρόπο. Η αγάπη της Νίκη μετατρέπεται σταδιακά σε αιμονή και κάθε προσπάθεια να απομακρυνθεί από τον πρωταγωνιστή οδηγεί σε όλο και πιο βίαιες και ανεξέλεγκτες συνέπειες. Αυτό τώρα που ξεχωρίζει τη συγκεκριμένη ταινία είναι ότι δεν παρουσιάζει τον πρωταγωνιστή σαν ήρωα, μπορούμε να πούμε. Αλλά εξερευνά τη σκοτεινή πλευρά της ανάγκης που καμιά φορά εμφανίζεται μέσα στις σχέσεις για έλεγχο και την τοξική διάσταση της αγάπης. Να πούμε καλύτερα την τοξική διάσταση, όχι ακριβώς της αγάπης, του εγωισμού. Ο σκηνοθέτης τώρα και ο σεναριογράφος, ο Κάρι Μπάρκερ, αποκαλύπτει ότι μεγάλα στούντιο του πρότειναν πολύ μεγαλύτερο budget από αυτό των 750.000 δολαρίων, με αντάλλαγμα βεβαίως να τροποποιήσει το σενάριο και να κάνει τον Μπέρ, τον πρωταγωνιστή, πιο συμπαθή στο κοινό. Βεβαίως και ο σκηνοθέτης αρνήθηκε, εμένοντας το να διατηρήσει την ιστορία του όπως ακριβώς την είχε φανταστεί. Πάμε να απολαύσουμε λίγο Every Breath You Take από The Police και επιστρέφουμε με περισσότερες λεπτομέρειες φυσικά για την ταινία Αιμονή.

Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 3:16, 18 Ιουνίου σήμερα και μιλάγαμε για την ταινία «Η Αιμονή». Ακούσαμε και το τραγούδι «Every step you take, I'll be watching you». Ακούγεται τρομακτικό και είναι φυσικά. Με πρωταγωνιστές λοιπόν τον Michael Johnston στον ρόλο του Bear και την Indy Navaretti στο ρόλο της Nikki Freeman. Και βλέπουμε ότι οι ερμηνείες τους έχουν επενεθεί ιδιαιτέρως, παρότι μόλις έχει κάνει πρεμιέρα η ταινία, καθώς η σχέση των δύο χαρακτήρων διανύει έτσι ένα συγκεκριμένο δρόμο. Αρχίζει από την ρομαντική κομεντή, μπορούμε να πούμε, και περνάει, συνεχίζει στον βαθύ ψυχολογικό τρόμο. Τώρα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία όσον αφορά την ταινία είναι το οικονομικό θαύμα. Με κόστος παραγωγής, λοιπόν, που υπολογίζεται γύρω στις 750.000 δολάρια, το Obsession έχει ήδη ξεπεράσει τα 287 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Γεγονός που το μετατρέπει φυσικά σε μία από τις πιο κερδοφόρες ταινίες τρόμου όλων των εποχών. Η επιτυχία του τώρα, εντάξει, έγκυται και στη διαφήμιση, αλλά έχει στηριχθεί κυρίως στο word of mouth, σε αυτά που κυκλοφορούν από το κοινό που την έχει δει και στα κοινωνικά δίκτυα. Εννοείται ότι διάφορες σκηνές από την ταινία έχουν έτσι διαρρεύσει και έχουν γίνει viral στο TikTok, στο Instagram. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί θεατές έχουν επιστρέψει για δεύτερη προβολή για να ανακαλύψουν λεπτομέρειες που είχαν χάσει την πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν έτσι το στοιχείο του τρόμου είναι τόσο έντονο και τη δεύτερη φορά, αλλά έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο στη συγκεκριμένη ταινία. Τώρα, όσον αφορά τα λίγο πιο πίσω από την ταινία, στο παρασκήνιο πράγματα, η ηθοποιός, η Navaret, παραδέχθηκε ότι επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητη απέναντι στις ταινίες τρόμου, ο συγκεκριμένος ρόλος την επηρέασε πάρα πολύ ψυχολογικά και περισσότερο από όσο περίμενε και η ίδια. Και όπως συγκεκριμένα δήλωσε, είπε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων άφηνε όλα τα φώτα ανοιχτά στο σπίτι της, γιατί δεν μπορούσε διαφορετικά να κοιμηθεί. Και όταν είδε για πρώτη φορά την ολοκληρωμένη προβολή της ταινίας, συνέχισε να κοιμάται με τα φώτα αναμένα για 3 ακόμη ημέρες, επειδή οι εικόνες και η ατμόσφαιρα της ταινίας την είχαν επηρεάσει πολύ έντονα. Είπε επίσης ότι οι πολύ ωραίες νυχτερινές λήψεις και οι έντονες έτσι σκηνές συναισθηματικής κατάρρευσης την ακολουθούσαν και μετά το τέλος των γυρισμάτων και χρειαζόταν μεγάλες βόλτες με το αυτοκίνητό της ακούγοντας μουσική προκειμένου να αποβάλει όλο αυτό το βάρος. Ναι. Τώρα, νομίζω ότι αξίζει να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο φαινόμενο. Αυτό που συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, σχετικά με το Backrooms βέβαια, ότι οι δύο αυτοί σκηνοθέτες, τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση του Obsession, ο Carrie Baker, αλλά και ο Parsons του Backrooms, είναι μόλις 26 και 20 ετών αντιστοίχως, και έχουν το εξής κοινό, ότι και οι δύο ταινίες, η ιδέα πίσω από τις ταινίες, ξεκίνησε μέσω του YouTube. Τώρα, ο Barker, που είναι ο σκηνοθέτης πίσω από το Αιμονή, άρχισε να γυρίζει μικρού μήκους ταινίες τρόμου και μικρά κωμικά σκέτς και τα ανέβαζε σιγά σιγά στο YouTube. Μέχρι που πλέον να καταφέρει να περάσει από το διαδίκτυο στη μεγάλη οθόνη και να μπορούμε
και εμείς να απολαύσουμε αυτές τις παραγωγές στο σινεμά. Όλο αυτό προφανώς και φέρνει μία μικρή αναταραχή, καλή αναταραχή βέβαια, στην βιομηχανία του Hollywood, γιατί βλέπουμε ότι project που έτσι δεν έχουν μεγάλη χρηματοδότηση, που έχουν γυριστεί μέσα σε πολύ λίγες ημέρες, δηλαδή μικρές παραγωγές, το Obsessions γυρίστηκε σε μόλις 20 ημέρες. Και παρόλα αυτά εξελίσσονται σε τεράστια εμπορικά φαινόμενα, ξεπερνώντας κάθε όριο σε box office και καταγράφοντας αποδόσεις που δεν έχουν ξαναεμφανιστεί. Ακόμη πιο σημαντικό, όπως είπαμε, είναι ότι ο Μπάρκερ αρνήθηκε προτάσεις από στούντιο που του προσέφεραν τα μεγαλύτερα budget προκειμένου να αλλάξει τον ρου της πλοκής, το οποίο και αυτό έτσι είναι πολύ, πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι παρότι είναι νέα πρόσωπα, έτσι προσπαθούν να κρατήσουν την ιστορία όπως οι ίδιοι την έχουν σκεφτεί. Δεν επηρεάζονται από τις μεγάλες εταιρείες και τα μεγάλα budget. Πάμε να ακούσουμε Eminem μαζί με Rihanna, Love the Way You Lie, και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Nova Radio 93,1. Μόλις ακούσαμε I Love The Way You Lie με Eminem και Rihanna και μιλάγαμε φυσικά για το Obsession, το αιμονή. Είδαμε λοιπόν ότι η επιτυχία της ταινίας έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο τα στούντιο πλέον αρχίζουν να αντιμετωπίζουν σιγά σιγά τους νέους δημιουργούς. Πολλοί αναλυτές μιλούν για μια καινούργια εποχή όπου κάποιος δημιουργός, σκηνοθέτης ή σεναριογράφος μπορεί να ξεκινήσει από το YouTube και να ανταγωνιστεί τα μεγάλα franchise, αποδεικνύοντας ότι οι πρωτότυπες ιδέες εξακολουθούν να έχουν τεράστια δύναμη στο κοινό. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι μετά το Obsession ο Κάρι Μπάρκερ έχει ήδη αναλάβει νέα κινηματογραφικά σχέδια υψηλού προφίλ και θεωρείται ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα του σύγχρονου horror σινεμά. Βλέπουμε λοιπόν ότι μια ταινία με σχεδόν ανεξάρτητους όρους αλλάζει ολόκληρη την βιομηχανία ή μάλλον δύο τέτοιες ταινίες αφού είχαμε και το Backrooms, το οποίο συνεχίζει να προβάλλεται στα οντεών Ξάνθης. Πολύ ενδιαφέροντα τα συγκεκριμένα στοιχεία, ειδικά όταν σκεφτείς ότι η ταινία η οποία είχε κάνει το μεγαλύτερο ρεκόρ για το στούντιο παραγωγής Α24 ήταν το Marty Supreme που είχε βγει και αυτό πριν λίγο καιρό μάλιστα και είχε ένα προϋπολογισμό ταινίας στα 70 εκατομμύρια και σημείωσε επιτυχία 190 εκατομμυρίων, ενώ το Backrooms με μόλις 10 εκατομμύρια σημείωσε νομίζω για να δω το Google 215 αν δεν κάνω λάθος. Και φυσικά το Obsession, το οποίο έχει καταφέρει να χτυπήσει 298 φορές το ίδιο του το budget. Οι ώρες τώρα και οι μέρες προβολής του Obsession για το αιμονή είναι καθημερινά με δύο επιλογές για την προβολή. Η πρώτη είναι στις 8 παρα 10 και η δεύτερη στις 10 και 10. Όποια και αν επιλέξετε, περιμένουμε να μας πείτε τη γνώμη σας φυσικά. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στα social media, στο Facebook, Instagram και TikTok, στο Nova Radio 931, αλλά και στο Instagram του The Film Stuff και να μας καλείτε φυσικά στο 254-10-83-330. Πάμε τώρα όμως να αφήσουμε λίγο τα thriller, γιατί εντάξει, νομίζω τα έχουμε αναλύσει. Και να περάσουμε σε ένα έτσι πολύ ευχάριστο κομμάτι, το οποίο είναι το release του καινούργιου Toy Story νούμερο 5. Υπάρχουν έτσι λίγες κινηματογραφικές σειρές που έχουν μεγαλώσει μαζί με ολόκληρες γενιές θεατών. Είχαμε δει και το Star Wars, το Mandalorian and Grogu που βγήκε πριν λίγο καιρό. Αλλά το Toy Story είναι λίγο διαφορετικό. Έρχεται να συνεχίσει μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από σχεδόν 30 χρόνια. Το πρώτο Toy Story λοιπόν κυκλοφόρησε το 1995 και δεν αποτέλεσε μόνο τεράστια επιτυχία, αλλά και την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους κινουμένων σχεδίων που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με υπολογιστές. Γεγονός που άλλαξε τα πάντα στην ιστορία του animation. Μετά τα Toy Story 2 που βγήκε το 1999, Toy Story 3 που βγήκε 11 χρόνια μετά το 2010 και το Toy Story 4 του 2019, η Pixar λοιπόν επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια που φέρνει ξανά κοντά τον Woody και τον Buzz Lightyear φυσικά, αλλά και όλους τους υπόλοιπους αγαπημένους μας χαρακτήρες. Το ενδιαφέρον κομμάτι είναι ότι η ταινία δεν προσπαθεί απλώς να επαναλάβει τη συνταγή των δύο προηγούμενων, αλλά θέτει ένα πιο σύγχρονο ερώτημα, το οποίο είναι τι συμβαίνει όταν τα παιχνίδια πρέπει να ανταγωνιστούν τις οθόνες, τα κινητά τηλέφωνα και την τεχνολογία και να προσπαθήσουν να τραβήξουν την προσοχή των παιδιών. Στην καινούργια ιστορία, λοιπόν, η Μπόνι έχει μεγαλώσει και τα παιδιά βρίσκονται αντιμέτωπα με μία νέα πραγματικότητα. Βλέπουμε ότι προτιμούν να δίνουν την προσοχή τους στα tablets, στα βιντεοπαιχνίδια, σε έξυπνες συσκευές που έτσι τους τραβάνε την προσοχή. Και τα παραδοσιακά παιχνίδια μοιάζουν να περνούν σε εντελώς δεύτερη μοίρα. Όταν λοιπόν ένα νέο εξελιγμένο ηλεκτρονικό παιχνίδι εισβάλλει στη ζωή τους, ο Μπαζ, η Τζέσι και όλοι οι υπόλοιποι παρέα εκεί πέρα μαζί προσπαθούν να αποδείξουν ότι η φαντασία και η συντροφικότητα και η φιλία δεν μπορούν να αντικατασταθούν από καμία οθόνη. Παράλληλα, βλέπουμε ότι ο Γούντι επιστρέφει στην παρέα, γεγονός που σηματοδοτεί μία έτσι επανένωση για τους δύο αυτούς θρυλικούς φίλους. Είδαμε λίγο με μια ματιά την ταινία, θα προχωρήσουμε σε σύντομες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με λεπτομέρειες για την πλοκή και όλα όσα συμβαίνουν στο καινούριο Toy Story 5.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 3:30.
2: Νόβα 931.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
8: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
7: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410.
11: Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο

0: Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Επιστρέψαμε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Nova Radio 93,1. Είμαι η Αλίκη Δρετάκη και μιλάγαμε για την ταινία Toy Story 5, το οποίο κάνει πρεμιέρα σήμερα και είδαμε λίγο έτσι την καινούρια πλοκή, αλλά είναι από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία. Είναι ότι ο Tom Hanks και ο Tim Allen επιστρέφουν στους ρόλους τους ως Woody και Buzz Lightyear αντίστοιχα, ενώ ο John Cusack δανείζει ξανά την φωνή... John Cusack, συγγνώμη, δανείζει ξανά τη φωνή της στη Jessie φυσικά. Η Pixar λοιπόν κρατάει ακόμη αρκετές λεπτομέρειες μυστικές, όμως αυτό που έχει επιβεβαιωθεί είναι ότι η Jessie θα έχει πολύ πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι στις προηγούμενες ταινίες. Τώρα, όσον αφορά τα γυρίσματα, οι ηθοποίοι ηχογράφησαν πολλές σκηνές χωριστά, όπως έτσι κι αλλιώς συνηθίζεται σε αυτές τις animation παραγωγές, αλλά ο Tom Hanks αποκάλυψε ότι η επιστροφή στο Woody ήταν ιδιαίτερο συγκινητική, αφού ο χαρακτήρας τον συνοδεύει εδώ και περισσότερες από 3 δεκαετίες. Ο Tim Allen δήλωσε ότι το φινάλι της ταινίας είναι από τα πιο έτσι, συναισθηματικά της σειράς και ότι σε ορισμένες ηχογραφήσεις δυσκολεύτηκε και ο ίδιος να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έρχεται. Όσοι είστε έτσι φαν του συγκεκριμένου franchise, καταλαβαίνετε ακόμη καλύτερα. Όσοι δεν είστε, τρέξτε να δείτε το 1, 2, 3 και 4, όσο προλαβαίνετε. Και

έτσι στοιχείο που μου άρεσε είναι ότι βλέπουμε διάφορες προσπάθειες της Pixar να έτσι προσπαθήσει να δημιουργήσει μία μεγάλη επιτυχία ξανά. Γιατί οι περισσότερες σειρές της, ας πούμε, franchise ή και όχι, και ξεχωριστές ταινίες που έχουν κάνει χαμό ήταν παλαιότερες. Τα τελευταία χρόνια λίγο έτσι τα πράγματα λίγο δυσκολεύεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι η συγκεκριμένη σειρά, τα Toy Story, έχουν συγκεντρώσει συνολικά περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Ενώ το Toy Story 4 μόνο του ξεπέρασε τα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι βλέπουμε ότι οι προσδοκίες για την νέα ταινία, το νούμερο 5, είναι αρκετά υψηλές. Και νομίζω ότι, εντάξει, τώρα πέρα από το οικονομικό κομμάτι και τις προσπάθειες της Pixar και όλα αυτά, το έτσι πολύ ωραίο και όμορφο είναι ότι βλέπουμε ότι παρότι ο κόσμος έχει αλλάξει δραματικά από το 1995, που πρωτοβγήκε το πρώτο Toy Story, μέχρι σήμερα, η ιδέα παραμένει ίδια. Ότι τα παιχνίδια δηλαδή, όπως και οι δικές μας αναμνήσεις, έχουν αξία. Όχι επειδή είναι καινούρια, πολύ σύνθετα ή πολύ εξελιγμένης τεχνολογίας, αλλά επειδή συνδέονται προσωπικά με εμάς, με τις στιγμές και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Και αυτό είναι το μήνυμα που παραμένει διαχρονικό, είτε είσαι παιδί, είτε έχεις μεγαλώσει με τα Toy Stories. Και νομίζω είναι αυτό που προσπαθεί και η Pixar να βγάλει προς τα έξω. Η ταινία λοιπόν είναι μεταγλωτισμένη φυσικά, είναι μόλις 102 λεπτά και οι ώρες και οι μέρες προβολής είναι οι εξής. Σήμερα που έχει την πρεμιέρα και κάθε μέρα είναι στις 7 και 4, ενώ υπάρχουν διπλές προβολές για το Σαββατοκύριακο, όπου εκτός από 7 και 4, υπάρχει και η δυνατότητα για τις 6 και 4. Πάμε να ακούσουμε τώρα, δεν μπορούσα να σας βάλω κάτι διαφορετικό, εγώ και εσύ μαζί, από Ιωαννίδη και Πανούση, και επιστρέφουμε...

Επιστρέψαμε λοιπόν εγώ και εσύ μαζί από το Toy Story φυσικά και πάμε να δούμε λίγο και τις υπόλοιπες ταινίες που φιλοξενεί το Ντεόν Ξάνθης αυτή την εβδομάδα. Είδαμε λοιπόν το Obsession, είδαμε το Toy Story 5, συνεχίζει να προβάλλεται το Scary Movie νούμερο 6, οι προβολές είναι καθημερινά στις 8. Συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία, νομίζω πλέον είναι τρίτη ή τέταρτη εβδομάδα. Η μέρα της αποκάλυψης του Steven Spielberg φυσικά, ειδικό στο είδος του, προβάλλεται καθημερινά με μία προβολή στις 8.30 η ώρα. Η ζωή και τα ζωάκια της, μεταγλωτισμένο έτσι, πολύ ευχάριστο και οικογενειακό, θυμίζει λίγο το Hoppers που είχαμε δει πριν ένα δίμηνο. Και έχει προβολή Σάββατο και Κυριακή στις 6 η ώρα, ενώ τα Backrooms συνεχίζουν με καθημερινή προβολή στις 10 και υπάρχει και το Leviticus, το οποίο πρόκειται για ταινία έτσι, horror, τρόμου, και έχει προβολή καθημερινά στις 9.30 η ώρα. Τώρα, επειδή είναι και η τελευταία μας εκπομπή σήμερα, είπα λίγο να δούμε και κάποιες έτσι ταινίες, πολύ καλοκαιρινές, για όποιον θέλει διάφορες ιδέες για τις επόμενες ημέρες, που έχουν μπει και οι ζέστες για τα καλά. Και νομίζω ότι η δικιά μου έτσι, το δικό μου αγαπημένο, η προσωπική μου επιλογή, είναι το A Bigger Splash, κάτω από τον ήλιο η μετάφραση στα ελληνικά, είναι του 15. Είναι με πρωταγωνιστές την Tilda Swinton, τον Ray Fiennes και την Dakota Johnson σε σκηνοθεσία του Luca Guadagnino και είναι έτσι μία σύγχρονη επαναπροσέγγιση, άμα μπορούμε να πούμε, της γαλλικής ταινίας La Piscine, του Πισίνα δηλαδή, του 1969, που ήταν με τον Αλέν Ντελόν, Ρόμι Σνάιντερ και Τζέιν Μπίρκιν φυσικά. Είναι πολύ δροσερή ταινία, πολύ κατάλληλη για τους καλοκαιρινούς μήνες και δεν είναι έτσι ένα πιστό remake του Πισίνα, αλλά είναι μια σύγχρονη έτσι, επαναμεταφορά της ίδιας ιστορίας. Είναι τέσσερις άνθρωποι σε μία λίγο έτσι απομονωμένη βίλα, όπου βρίσκονται λίγο μπερδεμένοι, γιατί το παρελθόν επιστρέφει και τους χτυπάει την πόρτα. Οι ισορροπίες μεταξύ τους διαλύονται και αναδιαμορφώνονται, και η ένταση κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο, όπως λέει και ο τίτλος, καταλήγει αναπόφευκτα σε σύγκρουση. Νομίζω αξίζει. Στο Instagram του The Film Stuff θα βρείτε φυσικά και άλλες προτάσεις για ωραίες, καλοκαιρινές, δροσερές ταινίες. Έχει πάρα πολύ ωραία μουσική επένδυση από Rolling Stones και διάφορους έτσι ακόμα, αξίζει να τη δείτε. Πάμε να απολαύσουμε και το τραγούδι που την συνοδεύει, Emotional Rescue από Rolling Stones, και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Nova Radio 93,1 και να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί μου για αυτή την πολύ δημιουργική, αυτούς τους πολύ δημιουργικούς μήνες από τον Ιανουάριο και μετά, και κινηματογραφικά αλλά και μουσικά φυσικά. Είδαμε τις ταινίες που κυκλοφορούν, είδαμε τα soundtrack που τις επενδύουν, συζητήσαμε διάφορα έτσι ενδιαφέροντα στοιχεία από τα παρασκήνια και μοιραστήκαμε και τις απόψεις μας πάνω σε διάφορες ταινίες. Αυτή ήταν λοιπόν η τελευταία εκπομπή, η Αλίκη στη χώρα του σινεμά. Και αυτά ήταν τα νέα του κινηματογράφου για αυτή την εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει και όπως σας λέω πάντα είναι ευκαιρία για ξεκούραση και διασκέδαση, το οποίο συνεπάγεται σινεμά. Είναι η πιο ξεκούραστη διασκέδαση, δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω. Σας εύχομαι ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτη, σε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και ένα ακόμη καλύτερο καλοκαίρι. Είμαι η Αλίκη Δρετάκη και θα τα πούμε κάποια άλλη φορά. www.novaradio.gr Nova Radio.gr

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
3: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος Κεσία ΩΕ στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνική οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
16: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
17: Σούπερ 9 έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Κυριακή, 21 Ιουνίου στις 8.30 στο θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Παραγωγή BK Event Productions.
0: Nova 931.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2541 390 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2541.

0: Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας
8: ΣΕΚΕ. Το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και η του Imagination παρουσιάζουν το ξενοδοχείο των συναισθημάτων της Λίδια Μπράγκοβιτς, βασισμένο στο ομώνυμο παγκόσμιο best seller.
9: Μια θεατρική εμπειρία με πρωτότυπο κείμενο και μουσική, ζογκλερικά, ειδικά εφέ και ξυλοπόδαρους!
8: Σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Γίνε και εσύ μέρος της πιο τρυφερής ιστορίας και γνώρισε τα συναισθήματά σου.
8: Προπόληση στο more.com και στα καταστήματα Public.
9: Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων σε καλοκαιρινή περιοδία.
8: Σε ένα θέατρο κοντά σας όλο το καλοκαίρι. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες στο more.com και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
14: Νόβα 931.
15: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
16: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
15: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
16: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
17: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Sky 100,3.
19: Ανεμιβόρη βορειοανατολική, 4 με 6 και στα ανατολικά 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει τα υπηρωτικά και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 Μπόφορ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

0: Καλό σας απόγευμα να είστε όλες και όλοι καλά. Πώς έχω χάσει και τις μέρες. Α. Έχει τελειώσει ο μήνας εδώ και κανένα
1: πενθήμερο. 18 δεν έχει. Από τις 12, 13 τελείωσε.
0: Όχι, εγώ εντάξει, έχω κρατήσει μέχρι τις 15. Ποιος εσύ είσαι αυτό.
1: Εγώ είμαι αυτός για να δω.
0: Ναι, δεν μπορεί. Εμένα μου γράφει ότι είναι αθόρυβο.
1: Okay,
0: άμα είμαι εγώ.
1: Εγώ είμαι. Α. Είμαι εγώ.
0: Προβούμα. Όχι, γιατί θα έχει χαλάσει δηλαδή.
1: Ναι. Εσύ τι δηλαδή, αντέχεις.
0: Όχι, άντεξα μέχρι σήμερα. Σήμερα πέσαν τα κάστρα όλα. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, να είστε
1: ωραία.
0: Καλά.
1: Και ζέστη,
0: καλό απόγευμα και έχει και ζέστη η αλήθεια. Ναι, ναι. Είναι, δηλαδή, Γιαννάκο μου, τώρα και εγώ ζεσταίνομαι τώρα.
1: Όχι, πες ερχόμενος.
0: Δεν ξέρουν οι άλλοι, αλλά.
1: Δεν πήγαινε το χεράκι στο ερκοντήσιο, δεν πήγαινε στο
0: αυτοκίνητο. Το άνοιξα.
1: Το άνοιξα.
0: Στο 2 κιόλας.
1: Ναι.
0: Εγώ ανοίγω στο 2 το ερκοντήσιον. Στο νούμερο 2, στους βαρύς καύσονες.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Όχι, δηλαδή, δεν το συζητάω.
1: Ο Χρήστος
0: τώρα...
1: δηλαδή το αντέχει. Οπότε για να το ανάψει ο Χρήστος στο 2, καταλαβαίνετε εμείς που το έχουμε αναμένο από τον Απρίλιο.
0: Και με χαρά, πολλές φορές τη χαίρομαι τη ζέστη, δηλαδή.
1: Ναι. Τώρα δεν είναι. Όχι, τώρα δεν τη χαίρεσαι.
0: Όχι.
1: Όχι. Τώρα,
0: τώρα δεν τη χαίρομαι, γιατί έχει και κάποια μπίχλα πάλι σήμερα και δεν μου αρέσει. Εν πάση περιπτώσει, να σας πούμε τι βλέπουμε μπροστά στους υπολογιστές μας εδώ και στα κυκλώματα των τηλεοράσεων. Υπάρχουν ζωντανές συνδέσεις με το. Γιατί μου τζώνεστε, ρε παιδιά.
1: Για δες τι γράφει η κυρία Περσαμπόλια που είναι επί της αρχιταξίας.
0: Ότι όσο μεγαλώνουμε δυσκολεύει η ζέστη. Κοίταξε, το Γιάννη όσο τον ξέρω, δηλαδή από 30 χρόνων
1: το ίδιο είναι.
0: Είναι πάντα ζέστη. Εκτός αν μου πεις ότι 30 ήταν μεγάλος. Όχι. Τώρα, εσένα σε δυσκολεύει η ζέστη είναι άλλο θέμα. Σε δυσκολεύει, άμα μεγαλώνει ο άνθρωπος. Έχεις και πρεσβειοποία. Όχι.
1: Μοιοπία τι έχεις. Μοιοπία.
0: Ο Γιάννης έχει πρεσβειοποία, το ξέρουμε. Ναι.
1: Εγώ έχω πρεσβειοποία.
0: Θα τον παρπαθώμα.
1: Και μαζί σου.
0: Λοιπόν, παρακολουθούμε στους υπολογιστές μας αυτή την στιγμή το γεγονός ότι έχει ζωντανέψει ο περσικός κόλπος.
1: Από τι?
0: Έχει ζωντανέψει η ναυσιπλοεία. Υπάρχουν αναμεταδόσεις live αυτή τη στιγμή από το σημείο.
1: Ναι.
0: Όπου υπάρχει κίνηση πλοίων. Κοίτα εδώ τι γίνεται, χαμός. Εδώ κοίτα. Ρημουλκά, ιστορίες, κοντεϊνεράδικα, τάνκερ.
1: Σόπα, φορτηγά ή μη φορτηγά.
0: Πάνε
1: μπράβο.
0: Και έρχονται.
1: Ναι.
0: Γίνεται χαμός.
1: Είδες, υπήρξε συμφωνία, ανοίξαν τα στενά.
0: Ναι.
1: Αρχίσαν να ομαλοποιείται.
0: Υπήρξε συμφωνία από τον πόλεμο που προκάλεσε το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Το λύσαν όμως το θέμα τώρα, δεν μπορώ να πω.
1: Αυτοί που το προκάλεσαν.
0: Αυτοί που το προκάλεσαν. Το πληρώσαμε εμείς κάτι παραπάνω ακριβά και το πληρώνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, από ό,τι λένε όλες οι προβλέψεις. Για να λύσουν το θέμα και θα πάρουν και πανωπρίκοι οι Ιρανοί 300 δις. Οπότε
1: μάλιστα.
0: Εντάξει. Μια καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ ήταν αυτή. Να πούμε ότι μπράβο στο σοφό λαό του Ιράν.
1: Ναι.
0: Που δεν άκουσε τις προτροπές Νετανιάχου και
1: Αμερικανών
0: και Τραμπ να βγουν στους δρόμους και μην ανησυχείτε, εμείς εδώ είμαστε. Mm. Διότι αυτοί που κυβερνάνε το Ιράν, οι μουλάδες, όλοι αυτοί οι κατσαπλιάδες που λέει και ο Πρωτοσάλτε, θα τους είχαν κατασφάξει από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Και λίγες μέρες πριν από όλα αυτά είχαν σφαγιάσει 35-36 χιλιάδες ανθρώπους που διαμαρτύρονταν για την ανέχεια και τη φτώχεια. Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Λόγω των διαμαρτυριών, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Στις δε απώλειες του πολέμου,
0: ναι.
1: Ακόμη και πάνω από τα οικονομικά, είναι προφανώς και οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν σε αρκετές χώρες.
0: Ναι. Επίσης, έχουμε τον Νετανιάχου, ο οποίος λέει στον Τραμπ ότι δεν θα αποχωρήσουμε από τον Νότιο Λίβανο όσο το απαιτεί αυτό η ασφάλεια του Ισραήλ. Έτσι, καταλαβαίνεις. Αυτά.
1: Και
0: έχουμε και επίθεση του Χέγκσεθ, του Υπουργού Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ επέσχει, τη λέει, η στάση τους απέναντι στους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα.
1: Πάλι
0: για έναν πόλεμο που, να υπενθυμίσουμε, όπως είπε και ο καγκελάριος Μέρτς, τον πληροφορήθηκαν από τις ειδήσεις.
1: Πολύ σωστά. Δεν ήταν του ΝΑΤΟ,
0: Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλός είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Παναγιώτη. Στο 210-48-00-170-174 η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Πέρσα Μπόλια, που εδώ γράφει ότι είναι η κυρία Σοφία Καλαβρού. Οπότε εντάξει, είναι στην αρχισυνταξία αυτή τη εκπομπή. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Α, μόνο τη Σοφία λέει να λέμε. Θα λέμε μόνο τη Σοφία. Ναι, μας το λέει η κυρία Μπόλια. Εγώ δεν είμαι χέμηθος άνθρωπος. Μην παίζετε με αυτά.
1: Δεν καταλαβαίνετε. Ναι. Θέλετε ακόμα.
0: Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 παρα 10 θα είναι ο Γιάννης Τσούνος και ο Χρήστος Κούτσας. Εδώ θα είμαστε. Ναι, και τα λοιπά. Και θα πάμε σε κάτι συγκλονιστικό. Τούτη εδώ η εκπομπή την Πρωταπριλιά, νομίζω, του 2013 ξεκινήσαμε.
1: Την Πρωταπριλιά του 2013.
0: Ένα από τα θέματα που βάζαμε τότε ήταν το θέμα του δημογραφικού.
1: Μάλιστα.
0: Και εξακολουθούμε να το βάζουμε.
1: Ναι, γιατί θεωρούμε ότι είναι το νούμερο
0: 13
1: ένα πρόβλημα.
0: 13 χρόνια μετά.
1: Το νούμερο ένα πρόβλημα. Και αυτό γιατί δεν έχει γίνει τίποτα. Και αυτό γιατί σήμερα, για παράδειγμα, βγαίνουν στοιχεία από την Ελστάτ. Και τι λένε τα στοιχεία αυτά. 2.000, κρατήστε το νούμερο, 873 γεννήσεις λιγότερες καταγράφηκαν στη χώρα μας σε σχέση με πέρσι. Αυτό είναι μία μείωση σε ένα χρόνο 4,2%. Ο κύριος Βίρονας Κοντζαμάνης είναι εδώ κοντά μας, είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών και καθηγητής στο Πανεπιστημίο Θεσσαλίας. Καλησπέρα σας, κύριε διευθυντά. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Μας ακούτε?
2: Σας ακούω,
1: Λοιπόν, τι σημαίνει...
2: Τι σας εκπλήσει πάλι?
1: Μας εκπλήσει το 4,2 σε ένα χρόνο. Το σχεδόν 3.000...
2: Δεν περιμέναμε. Ναι, να σας πω το εξής. Αυτά τα στοιχεία τα έβγαλε η Ελστάτ αφορά το 2025, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
2: Τα έβγαλε και τα έβγαλα τώρα. Το 2026 θα σας πω εγώ ότι θα είναι ακόμα χίλιοι λιγότεροι από το 2025. Γιατί σας εκπλήσει όμως αυτή η υπόθεση ότι μειώνονται οι γεννήσεις? Σημείωσα, σας το έχω πει χιλιάδες φορές, το έχουμε εξηγήσει. Μειώνονται για δύο λόγους. Πρώτον, ναι, γιατί στη χώρα μας τα νέα ζευγάρια κάνουν όλο και λίγο λιγότερα παιδιά με σχέση με τους γονείς τους. Ένα. Και δεύτερον, γιατί τα νέα ζευγάρια απέχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Εντάξει, αυτά τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο είναι και λίγο λιγότερα από την προηγούμενη χρονιά. Έχετε δύο παραμέτρους οι οποίοι οδηγούν σε μείωση των γεννήσεων μέχρι στιγμής. Πρώτον, ότι τα νέα ζευγάρια κάνουν λιγότερα, όλο και λίγο λιγότερα από τους γονείς τους. Και δεύτερον, ότι είναι όλο και λιγότερα. Γιατί είναι όλο και λιγότερα? Γιατί προέρχονται από τι? Γιατί το έχουμε πει χιλιάδες φορές, οι γεννήσεις δεν μειώθηκαν σήμερα. Άρχισαν να μειώνουν το 1980, συμφωνούμε. Το 1980 είχαμε 145.000 γεννήσεις, την προηγούμενη δεκαετία είχαμε 110, την προηγούμενη δεκαετία είχαμε 92 και το καθεξής. Επομένως, όπως μειώνονται οι γεννήσεις από το 1980 και μετά, οι όλο και λιγότερες γεννήσεις μετά το 80 και μετά έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Ναι ή όχι? Ποιοι κάνουν παιδιά? Αυτοί που γεννήθηκαν πριν από 25 έως 45 χρόνια. Είναι πολύ λιγότεροι από αυτοί που γεννήθηκαν πριν από 50, 60, 70 χρόνια. Έρχονται επομένως όλο και λιγότερα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά, γιατί μειώθηκαν οι γεννήσεις, όχι σήμερα, εδώ και...
0: Άρα είναι στατιστικό το θέμα.
2: Όχι, δεν είναι στατιστικό, δεν είναι το ένα, είναι ότι... Παραλαμβάνω ακόμα δεύτερη φορά ότι ο αριθμός των γεννήσεων κάθε χρόνια συνάδει δύο πραγμάτων. Πρώτον, πόσα παιδιά κάνουμε κατά μέσο όρο,
0: ναι,
2: και πόσα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, επομένως, όταν οι γεννήσεις άρχισαν να μειώνονται, κάποια στιγμή εμφανίζονται και έχει επίπτωση και στον αριθμό των ανθρώπων που κάνουν παιδιά. Μειώνονται. Ένα τμήμα από το μειωμένο των γεννήσεων που έχουν γίνει πριν από 20, 25, 30, 35 χρόνια, που έχουν τώρα στην ηλικία να κάνουν παιδιά. Δεύτερη παράμετρος, είχαμε και τη μετανάστευση. Δεν φύγανε όλοι οι άνθρωποι αυτοί εδώ πέρα. Δηλαδή, οι λίγοι έγιναν ακόμα λιγότεροι γιατί σηκώθηκαν και αυτοί στο εξωτερικό.
1: Για αυτούς που έχουν παραμείνει στη χώρα, κύριε καθηγητά, να ρωτήσω το εξής. Ναι. Προφανώς και το να κάνει παιδιά κάποιος είναι συνάρτηση και της οικονομικής κατάστασης του, έτσι δεν είναι?
2: Είναι συνάρτηση οικονομίας γενικότερα.
1: Οικονομίας γενικότερα. Να δεχτούμε λοιπόν ότι την προηγούμενη δεκαετία, δωδεκαετία, περάσαμε μια οικονομική κρίση η οποία άλλαξε πολύ και την ελληνική κοινωνία και το κόστος ζωής και τον τρόπο με τον οποίο ζούσαμε. Αυτή όμως η περίοδος τελείωσε. Δηλαδή θα περίμενε κανείς ότι ενδεχομένως να βλέπαμε μια αυξητική τάση.
2: Έχετε δεν παρακολουθείτε όλες τις έρευνες που έχουν γίνει και τώρα και σήμερα και χθες και προχθές και τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις νέες γενιές? Τι βγαίνει από τις έρευνες? Βγαίνει το εξής, ότι οι νέες γενιές έχουν χαρακτηρίζονται σήμερα στη χώρα μας από μια ιδιαίτερη αβεβαιότητα για το μέλλον. Βλέπουν το μέλλον γκρίζο. Δεν το βλέπουν βέτερο, άχρωμο, ούτε ροζ. Το βλέπουν γκρίζο. Επομένως, όταν βλέπετε το μέλλον γκρίζο, προφανές είναι. Αυτό επιδράει σε μια σειρά αποφάσεις της ζωής σας. Ανάμεσα σε αυτό, επιδράει και σε αποφάσεις να κάνετε πότε θα κάνετε οικογένεια, αν θα κάνετε οικογένεια, πότε θα την κάνετε και πώς παλιά θα κάνετε. Εκεί που θέλω να σας πω, δέκατη φορά, είναι το εξής, ότι στη χώρα μας δεν είναι ότι δεν επιθυμούμε να κάνουμε παιδιά. Δεν επιθυμούμε να κάνουμε 3 και 4 παιδιά που κάνουν παππούδε και γιάδε μα. Επιθυμούμε όλε οι έρευνε δείχνουν, όπω στη χώρα μα και σε όλε τι αναδειμένε ευρωπαϊκέ χώρε, το ίδιο ισχύει, θέλουμε να κάνουμε λίγο περισσότερο από 2. Η χώρα μα έχει το μεγαλύτερο, από τα μεγαλύτερα ανοίγματα στι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάμεσα στον αριθμό των παιδιών που επιθυμούμε να κάνουμε και στον αριθμό των παιδιών που κάνουμε.
1: Που κάνουμε τελικά, ναι.
2: Εντάξει. Βλέποντα το μέλλον είναι γκρίζο, βλέποντα τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπω στα μεγάλα αστικά κέντρα σήμερα μαζεύονται οι ψυχώτε συγκεντρωμένοι ζουν ένα στα δύο άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά.
1: Ναι.
2: Επιπλέον τα τελευταία χρόνια έχετε και ένα άλλο θέμα στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθηνατική και Θεσσαλονίκη. Τι έχετε, τη στεγαστική κρίση. Είναι δυνατόν σήμερα να κάνετε στα μεγάλα αστικά κέντρα παιδί, οικογένεια, να κάνετε τον αριθμό των παιδιών που θέλετε, αν δεν έχετε παραχωρημένη κατοικία από τους γονείς και τους παππούδες σας?
1: Η αλήθεια είναι πως είναι πολύ δύσκολο. Πού οδηγεί όλο αυτό, κύριε Κοντζαμάνη? Δηλαδή, αν κάνουμε μια προβολή στο μέλλον, σε 10 χρόνια, σε 15 χρόνια.
2: Οδηγεί στο εξής, ότι αν τα επόμενα 20, 30, 35 χρόνια μπορείτε να βάλετε το νούμερο και να πολλαπλασιάσετε. Αν η μετανάστευση είναι μηδενική, δηλαδή αν όσοι μπαίνουν τόσοι βγαίνουν, τα τελευταία 15 χρόνια ήταν αντίκη, το ξέρετε έτσι. Οι περισσότεροι έφυγαν από τους ήρθαν. Αν η μετανάστευση είναι μηδενική, παίζει κανένα ρόλο δηλαδή.
1: Ναι. Ωραία.
2: Και αν δεν πάρουμε κανένα μέτρο για τη στήριξη της οικογένειας και του παιδιού, μάλλον λάθος, αν δεν πάρουμε αποτελεσματικά, συνεκτικά μέτρα για την υπεστήριξη της οικογένειας και του παιδιού, θα έχουμε κατά μέσο όρο τα επόμενα 30 χρόνια, 40 χρόνια, μπορεί να κάνετε τον προλογισμό θέλετε, κατά μέσο όρο γύρω στις 60.000 περισσότερες θεάματος από γεννήσεις. Επομένως, πολλαπλασίαστε επί 10 χρόνια 600.000 λιγότερο. Επί 20 χρόνια 1.020.000. Επί 30 χρόνια 1.800.000. Το καταδέσπω. Εντάξει, τα έχουμε όμως.
0: Κύριε Κοντζαμάνη, να σας ρωτήσω κάτι. Αν αποφασίσει η πολιτεία σήμερα και να πάρει όλα τα μέτρα που θα της προτείνεται όλη η ειδική. Να τελειώσω το ερώτημά μου.
2: Ναι,
0: παρακαλώ.
2: Ναι, ναι.
0: Αν αποφασίσουν σήμερα να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Όλα. Χωρίς. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να υπάρχει αναστροφή αυτού του κλίματος?
2: Τι σημαίνει αναστροφή, να σταματήσουν να μειώσουν οι γεννήσεις ή να αρχίσουν να αυξάνονται? Να αρχίσουν να αυξάνονται οι γεννήσεις από τα επίπεδα που βρίσκονται σήμερα, από τα.
1: Ναι.
2: Όταν αρχίσει να αυξάνεται το πλήθος των ατόμων που σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Δεν είναι σαφή η απάντηση μου, φυσικά.
0: Όχι, είναι σαφής η απάντηση, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να αρχίσουν να αυξάνονται οι γεννήσεις, αν κατάλαβα καλά με το προηγούμενο που μας λέγατε.
2: Προφανές. Αν μου πείτε σήμερα μαγικό ραβδί, αν με μαγικό ραβδί σήμερα παίρνουμε. Αν κάνουμε, είναι ένα θαύμα. Και σήμερα πάρουμε τα ευνοϊκότερα μέτρα για την οικογένεια και το παιδί. Και δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό κλίμα, και ένα ευνοϊκό κλίμα γενικότερο στις νέες γενιές, ώστε να μην βλέπουμε το παιδί μας το μέλλον γκρίζο.
1: Μάλιστα.
2: Όταν σημαίνει. Ωραία. Αν το κάνουμε αυτό πέρα με ένα μαγικό ραβδί, δεν βλέπουν νέες γενιές στο μέλλον γκρίζο, αλλά το βλέπουν ροζ.
1: Ναι.
2: Και αν πάρουμε τα μέτρα στήριξη οικογένεια και του παιδιού, σε αυτή την περίπτωση για να αυξηθούν οι γεννήσεις θα πρέπει να περιμένουμε 20 με 30 χρόνια.
0: 20 με 30 χρόνια.
2: Για να αρχίσουν να αυξάνονται.
0: Για να αρχίσουν να αυξάνονται.
2: Να αυξάνονται. Χωρίς ποτέ να περάσουν να είναι περισσότερες από τους θανάτους.
0: Ναι, το καταλάβαμε αυτό.
2: Οι θάνατοι θα είναι 125 με 127.000. Επομένως, βλέπετε, οι επιπτώσεις της μείωσης των γεννήσεων από το 80 και μετά
1: ναι.
2: έχουν πολλαπλασιαστικό. Βλέπετε, σας λέω, έχουν πολλαπλασιαστικό ισχύ.
0: Σωστό.
2: Το καταλάβατε. Αυτό δεν το είχαν καταλάβει. Η πολιτική μας και η κοινή γνώμη και οι δημοσιογράφοι και εσείς δεν το είχαν καταλάβει ποτέ.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε ένα μονικό πεύρο, αν η οικογένεια και το παιδί.
0: Τι συνέβη τη δεκαετία του 80 και σταμάτησαν να.
2: Σας είπα, οι γενιές οι οποίες ξεκίνησαν από το 1950 που γεννήθηκαν. Τα ζευγάρια, στον πολύ απλά, που γίνονται από το 1955 και μετά, ωραία, και άρχισαν να κάνουν παιδιά μετά το 1980, με 25 χρόνια, 25 χρόνια αργότερα, άρχισαν να περιορίζουν τον αριθμό των παιδιών που κάνουν.
0: Τον περιορίσαν τον αριθμό για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, αυτό ρωτάω.
2: Γιατί το περιβάλλον που μετά τον πόλεμο και στην Ελλάδα και σε μια σειρά άλλες χώρες ευρωπαϊκές, δεν έχουμε να πάει στην Ελλάδα. Έχουν γίνει συντακτικές Ελλάδες. Η Ελλάδα την δεκαετία του 50 και το 60 μια αγροτική χώρα. Δεν συμφωνούμε ή όχι. Συμφωνούμε. Ήταν μια χώρα η οποία ήταν στο μεγάλη παιδιά προσφόρηση στον πρωτογενή τομέα. Ναι ή όχι. Ναι. Δεν είχε την αστικοποίηση που είχε σήμερα, όπου ένα στους δύο κατοίκους είναι στο 1,5% της επιφάνειας. Τρίτον, η γυναίκα δεν είχε το ρόλο, δεν είχε χειραφετηθεί. Η γυναίκα έχει πλέον χειραφετηθεί. Επομένως, ελέγχει τη ζωή της, ελέγχει τον αυτό που κάνει, ελέγχει την οικογένεια θα κάνει. Τέταρτον, τα παλιά σταματούσαμε τις σπουδές μας στο γυμνάσιο ή στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο. Τώρα, η γυναίκα και άντρες και γυναίκες συνεχίζουν τις σπουδές μέχρι τα 25 του 30. Συμφωνούμε, ναι ή όχι. Και ταυτόχρονα έχουν αλλάξει μια σειρά πράγματα που ουσιαστικά, παραδείγματος χάρη, σήμερα που ήταν σε σχέση με το 1960-70, τα παιδιά που γεννήθηκαν την εποχή, που ήταν το εξής. Που ήταν όλο και περισσότερο το εγώ από το εμείς. Ναι ή όχι. Είμαστε, ζούμε όλο και σε μεγάλες και περισσότερο ηλιστικές κοινωνίες, όπου το κύριο χαρακτηριστικό είναι η ικανοποίηση μέσω της κατανάλωσης. Ναι ή όχι. Αυτά δεν υπήρχαν τη δεκαετία αυτή εδώ πέρα. Εντάξει. Δεν υπήρχε η γένεια του 55, τη που γεννήθηκαν το 40, το 30 και το 35. Συνήθω ήταν αυτή η γέννηση μετά από μέσο πολέμου μέχρι το 1950. Το εγώ δεν πριτάναμε με το εμεί.
0: Εντάξει, όμω τη γενιά του 55 και μετά γνώρισαν πολύ μεγάλη ανάπτυξη, ανοικοδόμηση τη χώρα, μεγάλε. Δηλαδή ήταν μια παραγωγική.
2: Ναι, αλλά τώρα είχα την αστικοποίηση, είχα την εγκατάλειψη τη πέθρου, είχα την είσοδο τη γυναίκα μαζικά στην αγορά τη εργασία ή στην άψη του επίπεδου, είχα τις αλλαγές στο στάσιο για την λήξη απέναντι στη ζωή και στα πράγματα. Ναι ή όχι.
0: Ναι.
2: Θα κάνουμε. Αυτά όλα έχουμε υπόψη. Αλλά εκείνο το οποίο, για να καταλάβουμε τι γίνεται όμως τώρα αυτά και πάντα με τους δημοσιογράφους του ζητάω το εξής. Αυτά όλα που έχουν γίνει και σας λέω τώρα δεν έχουν γίνει μόνο στην Ελλάδα. Έχουν γίνει σε μια σειρά χώρες. Ευρωπαϊκές χώρες. Ναι ή όχι.
0: Κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
2: Πάμε, πείτε. Ναι, ωραία. Δεν έχουμε στην ιδιαιτερότητα εμείς. Όλα αυτά που συζητάμε τώρα δεν είναι σε εμάς. Αντίστοιχα έχουν γίνει εκεί πέρα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και τα ζευγάρια τα οποία γεννήθηκαν το 80, τα νέα ζευγάρια, κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι κοντά σε αυτό που επιθυμούν, κοντά στο 2. Και γιατί σε άλλες δεν κάνουν. Πείτε μου, δώστε μου μια εξήγηση εσείς. Για ποιο λόγο. Τι έχουν στο DNA τους, είναι αυτοί αυτονών.
1: Δεν μπορούμε να δώσουμε, ναι, ναι.
0: Είναι ο τρόπος ζωής, δηλαδή.
2: Δεν είναι ο τρόπος ζωής, είναι ότι σε αυτές τις χώρες υπήρχαν μέτρα, όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες, μέτρα ισχυρά στήριξης της οικογένειας και του παιδιού. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί η τάση είναι γενική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί υπάρχουν χώρες.
0: Το θέμα της στέγασης είναι βασικό.
2: Το θέμα της στέγασης τα τελευταία χρόνια είναι το κερασάκι στην τούρτα. Φυσικά είναι βασικό. Φυσικά είναι βασικό. Εντάξει, λέμε παντού υπάρχει εργασιακή κρίση, παντού υπάρχει εργασιακή κρίση με την έννοια αυτή η οπεράστη. Αλλά δεν είναι η ένταση της εργασιακής η ίδια. Εντάξει, λέμε η ενάψη των οικείων. Έχετε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες όπου ένας στους τρεις που ενοικιάζει σπίτι, για να το πω πολύ απλά, μένει σε επιδοτούμενη κοινωνική κατοικία. Το καταλαβαίνετε αυτό, τι σημαίνει αυτό πέρα. Έχει μια σειρά χώρες όπου παντού υπάρχει κρίση. Αλλά δεν είναι η ίδια. Δεν είναι η ίδια. Αν λέμε αυξάνονται τα νίκια. Αυξάνονται τα νίκια για η σύγκριση που κάνουμε δεν είναι λογική.
0: Και είναι και άλλοι οι μισθοί βεβαίω στις χώρες που περιέχουν.
2: Ανεξαρτήτως από αυτό πέρα και αν μισθοί. Αλλά αυξάνονται τα νίκια, αυξάνονται τα νίκια παντού. Στη χώρα μας αυξάνονται τα νίκια για όλους. Έχετε κοινωνική κατοικία. Έχετε σήμερα στη χώρα μας υπάρχει κανονική κατοικία. Μπορείτε να βρείτε σπίτι αν είστε.
0: Υπάρχει ένα σχέδιο. Ένα άνθρωπο που είναι 35 ετών μπορεί να πάρει σπίτι, όχι.
2: Όχι, μπορεί να πάρει σπίτι, μπορεί να αποταμιεύσει για να πάρει σπίτι. Όχι. Ακόμα και να μπορεί να πληρώσει το ενίκιο που πληρώνει, ωραία, δεν έχει το κεφάλαιο για να αγοράσει. Αποπαιτείται για να αγοράσει σπίτι. Συμφωνούμε. Δεν γίνεται. Πώς θα κάνουμε μοναξύ. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε μοναξύ. Ζωή με συγχωρείτε, πώς το λέω. Δεν γίνεται.
1: Γεια
0: σας κύριε Κουτζαμάνη. Ευχαριστούμε.
1: Καλησπέριζουμε κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά.
0: Πολλά μηνύματα θέλω να πω για τα.
1: Πάντως την ώρα που λέει αυτό ο κύριος Κοντζαμάνης, προσθετικά έχει βγει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, και έχει πει ότι οι δημόσιες συντάξεις σε λίγα χρόνια δεν θα αρκούν στο μέλλον.
0: Είπες Τουρνάρας.
1: Ότι οι δημόσιες συντάξεις δεν θα αρκούν στο μέλλον.
0: Είπες Τουρνάρα, γιατί
1: είναι κρίσιμη επαγγελματική ασφάλιση. Το είπε σε ένα συνέδριο επαγγελματικής ασφάλισης.
0: Ναι. Πότε δεν την κάνουμε ακριβώς, επαγγελματική ασφάλιση. Εμείς που θέλαμε, ναι. Εγώ ήθελα.
1: Ναι.
0: Εγώ θα έλεγα ναι, αν υπήρχε τρόπος να. Εκτός από την ιδιωτική ασφάλιση, εννοώ επαγγελματικό ταμείο κτλ. Να πληρώνω ότι είναι, ναι, ναι, μάλιστα.
1: Λέει ότι στη χώρα μας παραμένει περιορισμένη, δεν είναι στην κουλτούρα μας,
0: ναι,
1: κτλ. Και λέει:
0: μας αφήσανε.
1: Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους, ναι, δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης, ναι, για τους εργαζομένους.
0: Για να έχεις, το λέω εγώ, 384 θα είναι η σύνταξή μας.
1: Εθνική.
0: Μάζευε λεφτά και δεν μπορούμε κιόλας.
1: Ναι. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν μπορούμε. Εντάξει.
0: Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα σας, βρε παιδιά, πέρα από όλα τα προβλήματα που αναφέρω. Φέρονται στη συνέντευξη, βάλτε και την παράμετρο των διαζυγίων. Ρίξτε μια ματιά, λέει, στα στατιστικά της Ελστάτ. Η αναλογία γάμων διαζυγίων πλησιάζει το 50-50. Πού να προλάβουν να κάνουν παιδιά, τρέχουν στους δικηγόρους. Καλή συνέχεια, ο Γιώργος από την Ελευσίνα. Ο Νίκος, μιλάμε για πιστόλι, λέει, ναι ή όχι. Σωστό. Λοιπόν, η Γλυκερία, γεια σου, Γλυκερία μου, να είσαι καλά. Η Ευαγγελία λέει, άρα οι γεννήσεις άρχισαν να πέφτουν όταν η κοινωνία άρχισε να ευημερεί και να προοδεύει. Άρα, πώς η οικονομική δυσπραγία επηρεάζει αρνητικά τις γεννήσεις. Ναι. Ο Φον Ντάς λέει, μας έφαγε το OnlyFans. Εγώ το προσυπογράφω αυτό. Ο Τάκης λέει, Γιάννης, το έχω ξαναγράψει ότι ο Έλληνας όταν έδινε τα λουκάνικα με τα σκυλιά.
1: Με τα λουκάνικα,
0: ναι, ναι. Ναι. Το ίδιο έλεγε, δεν έχω λεφτά για να κάνω παιδιά. Εσύ είσαι πλούσιος και έχεις τρία παιδιά. Ναι.
1: Τι, ναι, μωρέ, εσύ.
0: Ναι, πλούσιος είσαι. Τρία παιδιά, συντόμη. Τρία παιδιά, κανονικά πρέπει να είναι τεκμήριο. Αλλά έχεις τρία παιδιά, μάλιστα.
1: Πλήρωνε και κάτι παραπάνω.
0: 200.000 το χρόνο βγάζεις. ο Χάρης από τη Νέα Σμύρνη λέει, εσείς οι δύο παντρεμένοι Ναι, σε γόνιμη ηλικία λέει: πιάστε δουλειά και κάντε και άλλα παιδάκια. Πόσα κάνουμε, παιδιά.
1: Παιδιά, έχουμε 5 συνολικά μαζί.
0: Την κάναμε την.
1: Εμείς το έχουμε κάνει το χρέος μας και στη χώρα και στην κοινωνία και παντού.
0: Ο Λάκης λέει: Χρήστο, μέρα νύχτα μου, ΜΟΕ, δημοσιογράφοι και πολιτικοί προπαγανδίζουν κατά τις οικογένειες και τώρα λέμε ότι δεν υπάρχουν παιδιά. Δεν το πιστεύω εγώ.
1: Ποιος προπαγανδίζει κατά τις
0: οικογένειες. Ναι, εγώ δεν το δέχομαι αυτό, ναι. Ο Γιάννης Ζαφυρίου λέει ότι γι' αυτό ευθύνεται η καλοδεχούμενη γυναική χειραφέτηση. Ο Φώτης μπορείτε να ρωτήσετε αν σχετίζει τη φυγή των ανθρώπων στο εξωτερικό, το απάντησε. Ο Αποστόλης, μάλιστα θα κλείσουμε τώρα. Ο Αποστόλης λέει: Κύριε Κούτρα, που μας περνά στην προπαγάνδα του Ιράν και της Ρωσίας και των άλλων ψεκασμένων, λέει: Αφού το Ισραήλ και είπα έκαναν μόνοι τους τον πόλεμο, εγώ δεν έχω τίποτα να πω, αλλά μόνο περαστικά σας. Αυτό. Ναι, και από το σπίτι.
3: Την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
6: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
5: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη El Classico Sports Cafe, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
10: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
11: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
9: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
14: Nova 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
15: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
16: Νόβα 931.
17: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Sky 100,3.
19: Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια η Δυτική Όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Αύριο στην Ελβετία ξεκινούν οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, μία ημέρα μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το πρόγραμμα των Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις, τόνισε σήμερα η Τεχεράνη. Η συμφωνία ορίζει μία περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Εξονυχιστικούς ελέγχους στους υψηλόβαθμους υπαλλήλους σε πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα θα διενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλα Μπουβουλιώτη. Επίσης, η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα βόρεια προάστια, ο οποίος εντοπίστηκε με μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, η αρχή έχει εντοπίσει ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου, με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι πρώην αποθήκες Κουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών επιλέχθηκαν από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου με ανακοίνωσή του ζητά πριν την οριστικοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
20: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Ο Μάνος λέει: παίζει να μην έχει περάσει κανείς το μάθημά του. Ναι ή όχι. Γεράσιμος από τη Μάλτα, δεν μπορώ να το πω, αλλά είναι ωραίο το μήνυμα. Ναι, γιατί χανόμαστε. Ο Γιώργος Οκανίδης, καλησπέρα. Ορίστε μια εξήγηση επιστημονική, λέει, που εξηγεί την υπογεννητικότητα στη χώρα μας. Παλιά που δεν βλέπαν τηλεόραση και δεν είχαν ίντερνετ, κάνανε περισσότερα παιδιά.
1: Παίζει και αυτό.
0: Ναι, ο Κωνσταντίνος, 29 λέει: τόσα ναι ή όχι μέτρησα. Τώρα το πιάσα. Νιώθω ότι φταίω, λέει, για το δημογραφικό όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης όλης. Ωραίος. Ο Χρήστος λέει: είναι τόσο απλό, αλλαγή συμπεριφοράς του ατόμου στην προσωπική του ζωή. Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, αυτό είναι πρόσχημα. Ο Παντελής λέει: τέτοια σκοτούρα πια. Πού είμαστε, δηλαδή, ας εξαφανιστούμε να τελειώνουμε.
1: Τι λες, μωρέ Παντελή, και εσύ.
0: Γεια σου, Νίκο, από την Καλαμάτα, δεν μπορώ να το πω. Mm. Ο Μπουρδολόγιος, προφανώς είναι θέμα ανάπτυξης τρόπου ζωής και οι δύο γονείς πρέπει πια να δουλεύουν και οδηγεί αυτό στην υπογεννητικότητα. Γεια σου, Κώστα, να είσαι καλά. Γεια σου, Κωνσταντή, από το Φιλοπάπου. Δεν μπορούμε αυτό να το πούμε, δυστυχώς. Ναι. Ο Νίκ, κάνουμε λιγότερα παιδιά επειδή υπάρχει καλό ζωή και καλό υπάρχει. Απλό και λογικό δεν είναι. Θα πρέπει να οργανωθούμε για να προσφέρουμε όλοι κάτι σε αυτή τη χώρα, αν θέλουμε να υπάρχει. Εγώ διαφωνώ με αυτό το μήνυμα. Γιατί όταν έχεις παιδιά δεν υπάρχει καλοζωία, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Εμένα οι πιο ευτυχισμένες μέρες μου είναι μέρες με τα παιδιά μου. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Νομίζω για όλους όσους είναι
0: γονείς. Δεν ξέρω. Τώρα μιλάω εντελώς προσωπικά επειδή είναι προσωπικό το θέμα. Αλλά δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι έχει συνδεθεί το ότι έχεις παιδιά με την ταλαιπωρία.
1: Ναι. Γιατί σου τρώει χρόνο από τον εαυτό σου.
0: Ταλαιπωρούνται. Ξέρω κι εγώ.
1: Αλλά είναι και πολύ ωραίο να έχεις δραστηριότητες κοινές με τα παιδιά σου.
0: Ταλαιπωρία.
1: Ναι. Γιατί σου τρώει χρόνο από τον εαυτό σου.
0: Ταλαιπωρούνται. Ξέρω κι εγώ.
1: Αλλά είναι και πολύ ωραίο να έχεις δραστηριότητες κοινές με τα παιδιά.

0: Κύριε Δημήτρη Παπαστεργίου, να το ευχηθούμε καλό απόγευμα. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Γεια σας.
2: Καλό απόγευμα και συμφωνώ ότι τελικά οι πιο ευτυχισμένες στιγμές αυτές είναι. Έχω τρία παιδιά, είναι όλα εκεί στην εφηβεία, στην πλην. Και όσο πέραν τα χρόνια, δεν θυμάμαι καμία ταλαιπωρία. Πιθανώς, αν η γυναίκα μου ήταν μπροστά μου, τώρα θα κουνούσε λίγο εκείνη το κεφάλι της. Αλλά πραγματικά, ναι, να μην το φοβηθούμε. Πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες και κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της.
0: Ναι, απλά τώρα τα τελευταία χρόνια είναι πολύ περισσότερες οι δυσκολίες, γιατί όταν λέμε και το λέμε σε εσάς, δηλαδή
1: γιατί
0: στην κυβέρνηση.
1: Ρε Σικιάννη, εγώ αυτό δεν δέχομαι.
0: Ποιο?
1: Είναι πιο δύσκολο να γεννήσεις παιδί τη δεκαετία του 60 στη Δημητσάνα χωρίς γιατρό?
0: Όχι βέβαια.
1: Ή τώρα?
0: Όχι βέβαια. Αλλά τώρα είδες, είπανε και οι φίλοι μας ότι πρέπει να δουλεύουν και οι δύο. Έχουν γίνει ανάγκες περισσότερες, είναι τα χρήματα λιγότερα.
1: Γι' αυτό
0: στρεφόμενος προς τον κύριο Παπαστεργίου, ήθελα να πω ότι πρέπει η πολιτεία λοιπόν να κάνει το παν όμως, έτσι ώστε να αντιστραφεί αυτό το κλίμα, να έχουμε 3.000 γεννήσεις λιγότερες κάθε χρόνο.
2: Θα συμφωνώ και εγώ, είδα και τα τελευταία σημερινά νούμερα, το οποίο είναι σοκαριστικά. Απλά ήθελα να πω ότι και κάθε εποχή είχε τις δικές τις διαφορετικές, θα συμφωνήσω, δυσκολίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις ευκολίες του καταναλωτή μέσω της πλατφόρμας, πόσο κάνει. Τι μπορούμε να δούμε μέσα από αυτή την πλατφόρμα, κύριε Υπουργέ, και πόσο εύκολο είναι να το δει κάθε μία και κάθε ένας που πηγαίνει και επισκέπτεται τα σούπερ μάρκετ?
2: Εξαιρετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, με υλοποίηση από εμάς, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είναι μια εφαρμογή που δεν θα λύσει το θέμα της ακρίβειας. Κανείς ποτέ δεν λέει αυτό. Όμως είναι ένα ακόμα όπλο, ένας ακόμα σύμμαχος, το να μπορέσουμε να ψωνίσουμε τα βασικά μας αγαθά φθηνότερα. Είναι μια πολύ απλή εφαρμογή. Προφανώς, αν κάποιος δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με καμία εφαρμογή, δεν είμαι βέβαιος ότι θα την χρησιμοποιήσει. Αλλά για έναν άνθρωπο που έχει μια στοιχειώδη γνώση χρήσης κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή, θα μπορέσει να δει, να συγκρίνει τιμές και τελικά να αποφασίσει από πού και τι θέλει να ψωνίσει.
0: Μέσω της πλατφόρμας αυτής μπορώ να φτιάξω το καλάθι μου πριν πάω στο σούπερ μάρκετ, για να διαλέξω σε ποιο σούπερ μάρκετ θα πάω.
2: Σωστά. Και έχει μερικές ευκολίες που αξίζει τον κόπο να τα αναφέρουμε. Δηλαδή, φτιάχνουμε τα ψώνια της εβδομάδας, του μήνα, ανάλογα κάθε πότε συχνά, πόσο συχνά ψωνίζουμε. Επίσης, μπορούμε στο σούπερ μάρκετ που θα επιλέξουμε να δούμε, υπάρχει ένα κουμπάκι που λέει «Βρες μου φθηνότερα». Ναι. Δηλαδή, τι μπορεί το σούπερ μάρκετ από το τάδε, ας πούμε, χαρτί κουζίνα, λέγω τώρα τυχαία ένα είδος, το οποίο έχουμε επιλέξει, να μας βρει ίσως ένα αντίστοιχο στην ίδια ποσότητα, άρα με τα ίδια χαρακτηριστικά, το οποίο είναι φθηνότερο. Πολύ χρήσιμη εφαρμογή για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Φτιάχνουμε τα καλάθια μας, βλέπουμε τις τιμές. Μας αναφέρει βέβαια η εφαρμογή ότι πιθανώς αυτό το συγκεκριμένη μάρκα που θες να μην την έχει εκείνη το σούπερ μάρκετ. Σου λέει πόσα πλέον προϊόντα έχεις αντιστοίχηση τιμών. Ναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό επίσης, γιατί έχει και ένα ιστορικό τιμής. Πολύ σημαντικό και για μας και για την αγορά και για τα σούπερ μάρκετ, για να βλέπουμε πλέον πώς αυτές αυξομοιώνονται.
1: Δηλαδή, στην πρώτη ανάγνωση που έγινε, είδαμε ότι πολλές και γνωστές εταιρείες έχουν τα προϊόντα τους σε σχέση με το εξωτερικό, γιατί αυτό είναι καινοτόμο, ότι βλέπουμε και το εξωτερικό. Κατά μέσο όρο, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που βρήκαν οι συνάδελφοι είναι ότι είναι 22% ακριβότερα εδώ στην Ελλάδα.
2: Καλό να τα δούμε με και χωρίς ΦΠΑ επίσης, γιατί υπάρχει και το σχετικό κουμπάκι στην εφαρμογή που σου αποπληθωρίζει, αν θέλετε, σου αποφορολογεί μάλλον το ΦΠΑ για να συγκρίνουμε τιμές. Έχω δει και αντικειμένα και πράγματα τα οποία είναι ακριβότερα, αλλά έχω δει και κάποια που είναι φθηνότερα. Πρέπει και αξίζει να το δούμε. Και ξέρετε, αυτή η εφαρμογή, αυτή την ομορφιά έχει ότι πλέον διαχειρίζεται σχεδόν 10.000 κωδικούς, δεν έχει 50% ή 200, και συνεπώς μπορείς πλέον να κάνεις έρευνες για την ανεξάρτητη αρχή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και αυτή είναι η ομορφιά της τεχνολογίας. Αυτό είπαμε και χθες στην παρουσίαση. Να μπορείς πλέον να έχεις ακόμα ένα σύμμαχο στο να δεις τελικά στο καλάθι σου φθηνότερες τιμές.
0: Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, γιατί ήταν απαραίτητη η σύγκριση με το εξωτερικό?
2: Γιατί υπάρχει μια μεγάλη.
0: Τι με εξυπηρετεί δηλαδή εμένα που θα πάω να πάρω από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου ή το παραδίπλα ή την παραδίπλα περιοχή, σύγκριση με το εξωτερικό?
2: Εξυπηρετεί στο να ξέρουμε εμείς και το θέλουμε. Το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, ότι δεν είναι επιτρεπτές τεράστιες διαφορές. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν αν υπάρχει διαφορά και αν δικαιολογείται αυτή η διαφορά σε σχέση με τις μετακινήσεις και τις αποστάσεις. Γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Και θέλω να πω κάτι ακόμα. Επειδή αυτή η εφαρμογή πιθανώς σε κάποιους δεν άρεσε, είδα χθες διάφορα σενάρια ότι κόστησε 30 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια. Να το διευκρινίσουμε ότι αυτή η εφαρμογή κόστησε 350.000 ευρώ με τη συντήρηση την οποία έχει, που είναι μια πολύ τίμια τιμή για μια τόσο σημαντική εφαρμογή, η οποία έρχεται.
1: Σε ποιον δεν άρεσε?
2: Πιθανώς κάποιοι δεν θα θέλαν να υπάρχουν τέτοιου είδους λύσεις. Για να δούμε. Πάντως, να το διευκρινίσουμε, γιατί διάβασα διάφορα τρελά τέτοια σενάρια. Είναι μια πολύ τίμια εφαρμογή, η οποία πραγματικά Το είπαμε και πριν, δεν θα είναι αυτή η οποία θα χωρίσει την απόλυτη λύση στην ακρίβεια, αλλά ένα σημαντικό

0: για τον Υπουργείο.
1: Επειδή έστειλε ένας φίλος μας μήνυμα εδώ για να κλείσουμε με αυτό, οι κάμερες γράφουν, κύριε Υπουργέ, τελικά ή δεν γράφουν?
0: Γράφουν δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Γράφουν, ναι.
2: Να είστε καλά, κύριε Παπαστεργίου. Καλό απόγευμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία.
1: Σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, επιστρέφουμε.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα. Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
12: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
11: Θες!
10: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
15: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
16: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
17: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
20: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
21: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
20: Και όταν φεύγεις?
21: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
22: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Ο προβοκάστορας λέει: ρε γαμώτο, καθόλου δεν κουσταρώ το Μητσοτάκη, αλλά αυτόν θα ξαναέχουμε πρωθυπουργό. Ναι ή όχι. Καλή εκπομπή.
1: Καλό.
0: Καταπληκτικό. Με μισθό υπουργού λέει: τι πρόβλημα έχει κάποιος να έχει τρία παιδιά. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Είναι από πρινές επιτυχημένες. Για να ξέρετε λίγο και την ιστορία. Είναι ένας επιτυχημένος επαγγελματίας ο κ. Παπαστεργίου που πρόκοψε τη ζωή του. Αλλά δεν πάει. Άμα πήγαινε έτσι, όπως το λέμε, στη δεκαετία του 60 και του 70 δηλαδή, θα κάνανε παιδιά μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και στα αστικά κέντρα. Mm. Διότι στην αγροτική χώρα, ας πούμε, που δεν υπήρχε σάλιο. Δεν θα υπήρχε παιδί. Καθίστε ρε. Γεια σου ρε Μπάμπη, δεν μπορώ να το πω ρε. Έχετε στείλει καταπληκτικά μηνύματα. Ναι. Ο Στέλιος λέει, μήπως οι μουλάδες αμόλυσαν τους λαγοκέφαλους στη Μεσόγειο. Αυτό το ακούω. Η ζωή λέει...
1: Για σαμποτάζ.
0: Γεια σου βρε ζωή. Σας ακούω από Αμερική κάθε μέρα. Είστε η πρωινή μου ενημέρωση συντροφιά. Γιατί δεν κάνουμε παιδιά οι νέοι, λέει. Γιατί μας έχουν πείσει ότι πρέπει πρώτα να κάνουμε καριέρα. Εντάξει, πάντως, ναι, τέλος πάντων. Μεγάλη συζήτηση. Για βάλε μια Άννα Διαμαντοπούλου έτσι μερακλείδικα τώρα τέτοια ώρα για να ασχοληθούμε. Ναι, γιατί είναι λίγο ο χρόνος για να μην λες χαμό στο Πασόκ. Κατάλαβες. Επίτηδες, για βάλε.
1: Μόνος.
0: Ναι.
2: Αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Λοιπόν, όλα αυτά την ώρα, αυτό ήταν για τον κύριο Δούκα, ναι. Την ώρα που ο Ανδρουλάκης βρίσκεται στις Βρυξέλλες, απάντησε ο κύριος
1: Δούκας,
0: ναι. Ο οποίος είπε, ένας άνθρωπος που εκθιάζει ουσιαστικά, είπε για την κυρία Διαμαντοπούλου, την Νέα Δημοκρατία, προφανώς βρίσκει γελία της προοδευτικής προσέγγισης. Θέση πήρε, όπως ήταν αναμενόμενο, και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Να πω κάτι χωρίς να στεναχωρήσω την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, την οποία και εκτιμώ και σέβομαι και τη θεωρώ πολύ καλή πολιτικό και ήταν πολύ καλή υπουργός. Την πάτησε. Στο κόμμα στο οποίο βρίσκεται, στο πρώτο συνέδριό τους, πέρασε η γραμμή του κυρίου Δούκα. Τώρα θέλω να πω στην αγαπητή κυρία Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι πολύ αργά πια για δάκρυα, διότι δεν μπορεί τώρα να πει η κυρία Διαμαντοπούλου κάτι, εφόσον ήδη το συνέδριο του Πασόκ έχει πάρει αυτή την απόφαση.
0: Ναι.
1: Το έχουμε πει για το συνέδριο και την απόφαση, έτσι. Θα είναι ιστορική η απόφαση αυτή. Θα συζητιέται, φαντάζομαι, για πολλές δεκαετίες.
0: Ιστορική δεν θα είναι, αλλά είναι μια.
1: Ιστορική, να το λέω ειρωνικά.
0: Είναι έτσι. Μια περίεργη απόφαση.
1: Άλλο πρόσωπο, λέμε τι άλλο.
0: Εγώ έχω ακούσει και διάφορα μόλις είχα πει ότι δεν γίνεται να. Προσωπικώς δηλαδή το λέω. Ότι δεν γίνεται να παίρνεις απόφαση ότι δεν θα συγκυβερνήσεις με αυτόν που θέλεις να κερδίσεις. Αυτά τώρα είναι. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Το κάνανε την απόφαση και τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι. Θα δούμε. Και μην βιάζεστε και πανηγυρίζετε εκεί στα Τσιπρέικα. Μην βιάζεστε. Ο Αστέριος λέει: γεια σας, αγαπημένη ατέριαστη. Η σύγκριση των τιμών με εξωτερικό είναι πολύ χρήσιμη. Σήμερα έμαθα πόσο κάνει ένα κιλό φέτα στην Νορβηγία. Καλά να πάθετε. Νορβηγή φέτα θέλατε. Και η χαρούμενη μάνα με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε. Καλησπέρα σας. Είναι πολλά τα χρήματα που δαπανούμε για τη διαβίωση των παιδιών. Βάλτε σιδεράκια, φροντιστήρια, δραστηρία. Και τα λοιπά. Εγώ και ο άντρας μου κάναμε αυτά τα δύο χρόνια το αυτό παξιμάδι για να βοηθήσουμε το παιδί μας να κάνει φροντιστήρια και έξτρα ιδιαίτερα για τις πανελλήνιες. Αυτό που χρειάζεται η κοινωνία είναι στροφή στην ποιότητα, όχι στην ποσότητα. Όλα καλά όμως, να είναι καλά όλα τα παιδιά του κόσμου, διότι δυστυχώς τα περισσότερα δεν είναι ευτυχισμένα και αυτό είναι που πρέπει να μας ανησυχεί. Καλό υπόλοιπο ημέρας, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
8: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
8: Μπήκα σωστά.
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park. The place of happiness.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Αγωνιστή ενημέρωση σήμερα, φίλοι μας, όπως σας είχαμε υποσχεθεί με τον συνάδελφο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο από την Κοσμοτέ TV. Είχαμε στην πίστα της Βαρκελόνης, Φόρμουλα 1, όπου ο Λούις Χάμιλτον με την Φεράρι πήρε την πρώτη θέση και σταμάτησε το σερί των εικόνων του 10χρονου Ιταλού Κίμι Αντωνέλη. Βάλε μας περισσότερο, αγαπητές συνάδελφες, στον αγώνα της Φόρμουλα 1. Να σε καλωσορίσουμε πρώτα.
6: Καλησπέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν. Ναι, ήταν μια ιστορική στιγμή, Άρη, διότι ο Λούις Χάμιλτον έπειτα από ένα χρόνο και κάποιους μήνες που βρίσκεται στη Φεράρι κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη οδηγώντας σε κυριακάτικο αγώνα το κόκκινο μονοθέσιο. Έφτασε λοιπόν τις 106 νίκες στην καριέρα του. Ήταν η πρώτη νίκη για τον Χάμιλτον έπειτα από αυτήν που είχε πανηγυρίσει το 2024 στο Βέλγιο. Mm-hmm. Ήταν τότε οδηγός της Mercedes. Και μάλιστα, Άρη, με αυτή του τη νίκη σε ηλικία 41 ετών και 158 ημερών, ο Λούις Χάμιλτον είναι πλέον στην 7η θέση της λίστας με τους γυρεότερους οδηγούς οι οποίοι έχουν καταφέρει να πάρουν νίκη σε αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1.
5: Να προσθέσω και εγώ
6: να πούμε ότι δεν είναι κρίσιμα τα μεγέθη, διότι τα πρώτα χρόνια της Φόρμουλα 1 οι οδηγοί των μονοθεσίων ήταν πολύ μεγαλύτερης ηλικίας. Τις τελευταίες δεκαετίες είναι επιτοπλίστων νέα παιδιά, επομένως το να βλέπουμε οδηγούς οι οποίοι είναι άνω των 37-38 χρονών είναι πλέον σχεδόν σπάνιο, Άρη.
5: Έχεις δίκιο και να προσθέσω, πήγα να σε διακόψω, ότι έχει γράψει μια ξεχωριστή ιστορία ο Χάμιλτον.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το αγωνιστικό μονοθέσιο ικανό να πάρει νίκη. Και όπως πολύ σωστά ανέφερες στην εισαγωγή σου, διέκοψε ένα σερί 6 διαδοχικών νικών της Mercedes, εκ των οποίων οι 5 ήταν από τον Κίμι Αντωνέλη.
5: Τώρα η βαθμολογία πώς είναι?
6: Στη βαθμολογία, κοίταξε, πρώτα απ' όλα να πούμε εντάχει ότι στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Τζορτζ Ράσελ και στην τρίτη θέση ο Λάντο Νόρις. Στη βαθμολογία, ο Αντωνέλη, ο οποίος εγκατέλειψε στον αγώνα της Βαρκελόνης, παρέμεινε στους 156 βαθμούς. Ο Λούις Χάμιλτον είναι στους 115 και ο Τζορτζ Ράσελ είναι στους 106. Ενώ στους κατασκευαστές η Mercedes έχει 262 βαθμούς, 190 η Ferrari και 141 βαθμούς έχει η McLaren. Ο επόμενος αγώνας είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο στην πίστα της Αυστρίας, στην έδρα της Red Bull.
5: Αν φύγουμε τώρα από τη Φόρμουλα 1, πού μπορούμε να πάμε, τι έχουμε?
6: Αν φύγουμε από τη Φόρμουλα 1 και κάνοντας ένα πολύ γρήγορο πέρασμα από την Ελλάδα, διότι είχαμε το υπηρωτικό ράλι το οποίο διεξήχθη στην περιοχή των Ιωαννίνων με τον Γιώργο Αναπολιωτάκη και τον Θανάση Τσιούκα να παίρνουν ακόμα μία νίκη στην φετινή τους προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου που κατέκτησαν πέρσι, θα πούμε, Άρη, ότι πλέον μπαίνουμε για τα καλά στην τελική ευθεία για το Eco Rally.
8: Έρχονται στο Nova 931.
9: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
10: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
5: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
12: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
11: αλλά και περιποιημένος κύριος?
12: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
13: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
11: Για τα υπόλοιπα,
1: είμαστε εμείς εδώ.
12: Για ό,τι ντύνεστε,
13: σκεπάζεστε,
14: αλλά και πατάτε.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
1: Το τέλειο.
13: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
1: Τέλεια επιλογή.
13: Αχαλή, νοτή καθαριότητα.
15: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως, ξέρεις που θα δροσιστείς.
16: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
15: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
16: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
15: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
17: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
18: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
17: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το
19: πρέπει. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος Κεσία ΩΕ στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
20: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
21: Nova 931.
22: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, Πέμπτη σήμερα και το σου έχω νέα είναι εδώ. Είναι όπως πάντα, στην ώρα του, στη μέρα του, στη διάρκεια του, συνεπής στο καθημερινό ραδιοφωνικό ραντεβού μας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σήμερα, επειδή μιλάμε έτσι για θέματα κοινωνικής ψυχολογίας και έτσι για θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος του καλοκαιριού, θα μιλήσουμε λίγο για τις διακοπές και θα δούμε λόγους για τους οποίους οι διακοπές είναι τόσο απαραίτητες στη ζωή μας, σχεδόν όσο και ο αέρας που αναπνέουμε. Και αν έχετε πολλά χρόνια να κάνετε διακοπές ή τις έχετε υποτιμήσει γενικότερα τις διακοπές, είτε λόγω κοινωνικών ή οικονομικών υποχρεώσεων, θα σας έλεγα να ακούσετε αυτή την εκπομπή σήμερα, γιατί θα δούμε μερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τους ανθρώπους που κάνουν διακοπές και πόσο καλό κάνουν γενικότερα στην υγεία μας. Στην τσέπη μας σίγουρα δεν κάνουν και πολύ καλό, αλλά στην υγεία μας να ξέρετε ότι κάνουν.
1: Nova 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά χαλαρά για τις διακοπές και για τους λόγους για τους οποίους πρέπει να κάνουμε διακοπές. Είναι το σου έχω νέα της 5ης, 19η μέρα του Ιουνίου. Είμαι η Ελένη Βαρμπάκου και πάμε να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Λοιπόν, χάος επικρατεί έξω λόγω της οικονομικής συγκυρίας των τελευταίων ετών, η οποία δεν αλλάζει με τίποτα. Ακρίβεια παντού και αν σκέφτεστε διακοπές και παράλληλα σκέφτεστε ακτοπλοϊκά εισιτήρια πολύ ακριβά, βενζίνες πολύ ακριβές, δωμάτια πάρα πολύ ακριβά και γενικώς υπηρεσίες πάρα πολύ ακριβές, θα έλεγα ότι θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Γιατί μέσα στο χάος και τη σύγχυση, ακόμα και μία εβδομάδα κάτω από τον ήλιο της Ελλάδας, αλλά σε κάποιους μπορεί να είναι και άπια στο όνειρο, πάντα η μετάβαση μετά από τις διακοπές, ακόμα και στο χώρο της εργασίας, είναι πολύ πιο ανακουφιστική. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί το χρειαζόμαστε αυτό όλοι μας. Γιατί οι διακοπές δεν είναι απλά ικανοποίηση, είναι και μια κατάσταση ζωτικής σημασίας.
1: Ο Λούπα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: X-Lax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr.

0: Λοιπόν, καλή υγεία και ψυχολογική ευεξία και μάλιστα μετά από δύσκολο χειμώνα θα έλεγα ότι ένας τρόπος για να ξεφύγεις με την έννοια της επιρροής του παρελθόντος στη ζωή μας που είναι πολλές φορές καταλυτικό είναι να ταξιδέψουμε, να σκεφτούμε για λίγο βουτιές σε γαλαρά νερά, χουζούρι κάτω από το καυτό ήλιο και γιατί όχι. Ας ζούμε λοιπόν μέσα στην καθημερινότητά μας τα ωφέλη των διακοπών όπως βεβαίως τα προσεγγίζουν και μας τα αναλύουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την κοινωνική ευεξία των ανθρώπων. Οι διακοπές προσφέρουν ευκαιρία για ύπνο και αυτό μας το λένε οι καλύτεροι ερευνητές της ιατρικής επιστήμης. Σύμφωνα με μία μελέτη, ύστερα από 2-3 ημέρες διακοπών, οι περισσότεροι άνθρωποι απολαμβάνουν κατά μέσο όρο μία ώρα καλύτερου και περισσότερου ύπνου πριν και μετά το ταξίδι, πράγμα που βοηθάει πάρα πολύ στο νοσοποιητικό μας σύστημα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
8: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
9: Nova 931.
8: Καλύτερος ύπνος λοιπόν στις διακοπές είναι από τα ωφέλη των διακοπών, γιατί γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι συνήθως κοιμούνται λιγότερο από 6 ώρες κάθε νύχτα και έχουν μάλιστα 4,5 φορές περισσότερο την πιθανότητα να κρυολογήσουν όταν κοιμούνται λίγο. Υποστηρίζουν μάλιστα οι ερευνητές ότι είναι καλύτερο να ξυπνάς και να κοιμάσαι κάθε μέρα την ίδια ώρα, αλλά αυτοί που απολαμβάνουν λίγη σιέστα το μεσημέρι μπορούν να αποταμιεύσουν πολύ καλό ύπνο. Φροντίστε ωστόσο να κλείνετε όλες τις οθόνες, τους υπολογιστές, την τηλεόραση μετά το βραδινό φαγητό, καθώς το μπλε φως επηρεάζει πάρα πολύ τον νυχτερινό ύπνο.
2: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, σήμερα μιλάμε για το πόσο βοηθάει το βιολογικό μας ρολόι, την κατάστασή μας, την ψυχολογική, την κοινωνική μας ψυχολογία και την ευεξία τη σωματική και την ψυχολογική, οι διακοπές. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι όταν οι άνθρωποι απομακρύνονται από τα φώτα της πόλης, μέσα σε 5 μόλις μέρες, τα επίπεδα της μελατονίνης αλλάζουν έως και 2 ώρες νωρίτερα, οπότε τους παίρνει ο ύπνος πιο γρήγορα. Και είναι βαθύς ύπνος και καλύτερης ποιότητας αυτός ο ύπνος, να το ξέρετε. Και μάλιστα οι ερευνητές λένε ότι ο ύπνος αυτός βοηθάει πάρα πολύ, πολύ περισσότερο από ότι οποιοσδήποτε άλλος. Γιατί αυτός ο ύπνος που δεν είναι επηρεασμένος από το μπλε φως, βοηθάει πάρα πολύ τα κύτταρα να επισκευάζονται κατά κάποιο τρόπο. Πάμε σε ένα ακόμα όφελος κατά τη διάρκεια των διακοπών, είναι ότι παίρνουμε πολύ βιταμίνη D. Οι διακοπές είναι εξαιρετικός τρόπος για την αναπλήρωση των αποθεμάτων της βιταμίνης D, ειδικά μετά από μήνες έτσι διαβίωσης μέσα σε εσωτερικούς χώρους, που το κάνουμε όλοι όταν είμαστε μέσα στο χώρο εργασία μας. Λένε λοιπόν ότι αυτή η λιποδιαλυτή βιταμίνη, η οποία παράγεται στο σώμα μας κάτω από το φως του ήλιου κυρίως, είναι απαραίτητη για την υγεία των οστών μας. Οπότε πρόσφατα έχει αποδειχτεί και ο ρόλος της πολύ σημαντικός στην ανοσία και στη δυνατότητα προστασίας από οποιαδήποτε λίμωξη του αναπνευστικού συστήματος. Για τα ωφέλη των διακοπών μιλάμε σήμερα, Πέμπτη, εδώ στο Σου Έχω Νέα, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και ένας από τους 5 από εμάς πιστεύει ότι δεν έχει επαρκείς ποσότητες βιταμίνης D. Αν πάτε τώρα να κάνετε μία εξέταση, θα δείτε ότι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν υψηλά επίπεδα επάρκειας βιταμίνης D. Περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να παράγουν αρκετή βιταμίνη D, η οποία μειώνεται. Αν δεν μένεις έξω από τις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και αν ο ήλιος δεν είναι πολύ δυνατός, νομίζω ότι δεν την παίρνεις αυτή τη βιταμίνη D. Τα τελευταία χρόνια κιόλας, επειδή μένουμε πάρα πολύ σε εσωτερικούς χώρους, σε υπολογιστές και βάζουμε και πάρα πολλά αντιλιακά με υψηλό δίκτυο προστασίας λόγω της τρύπας του όζοντος, έχουμε λίγο ως πολύ περιορίσει τη δυνατότητα της πρόσληψης της βιταμίνης D από τη φυσική της προέλευση, δηλαδή από τον ήλιο.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

φιλόξενες σαν χώρες όπου δεν βρίσκω το καταφύγιο που ζητώ. Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες σαν να παλεύω.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το Απόσυρση για Όλους, Απόσυρση για Όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
7: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
8: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
9: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
9: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
17: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
18: Nova 931.
17: Κάτι ακόμα που κάνουν οι διακοπές, για τα καλά των διακοπών μιλάμε σήμερα για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και συντονιστήκατε εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα στο Σουέχο Νέα της Πέμπτης, είναι ότι προστατεύουν πολύ την καρδιά. Να πούμε βεβαίως ότι η άδεια των διακοπών βοηθάει πάρα πολύ την καρδιά μας και μάλιστα σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, το μεταβολικό σύνδρομο περιλαμβάνει συνθήκες όπως υψηλά επίπεδα χολεστερόλης και αρτηριακής πίεσης και έχοντας πάρει 2 εβδομάδες άδειας μέσα σε 1 χρόνο μειώνεται κατά 24% όλο αυτό το μεταβολικό σύνδρομο. Φανταστείτε δηλαδή πόσο καλό στον οργανισμό κάνουν οι διακοπές.
19: Nova 931.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε μια μακροχρόνια μελέτη που παρακολούθησε 5.000 άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 30 έως 62 ετών και συνέδεσε τις διακοπές με τον κίνδυνο που μπορεί να διατρέχουν για την υγεία τους ή οποιοδήποτε πρόβλημα, έτσι, που μπορεί να υπάρχει. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι δεν έλαβαν την ετήσια άδειά τους είχαν 21% υψηλότερο κίνδυνο να νοσήσουν από όσους λαμβάνουν την άδειά τους κάθε καλοκαίρι. Οπότε, όσο και αν προσπαθήσετε να αποβάλλετε από μέσα σας το σύνδρομο των διακοπών, οι διακοπές είναι εκεί και τις χρειαζόμαστε όλοι, κυρίως για την υγεία μας. Ένα ακόμα πολύ καλό που κάνουν οι διακοπές είναι ότι μειώνουν το άγχος σημαντικά, το μειώνουν τόσο σημαντικά που είναι πολύ ευεργετικές για τη ζωή μας γενικότερα και μας γεμίζουν και με ενέργεια. Τα επίπεδα της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, που είναι τεράστια. Θα λέγω ότι όταν πας σε διακοπές είναι σαν να ψεκάζεις, ρε παιδί μου, το σώμα σου με κάτι που δεν μπορεί να τεντήξει τίποτα. Κορτιζόλη καταστέλλεται, οι σεξουαλικές ορμόνες αυξάνονται. Οπότε αυξάνεται η λίμπιντος, η ενέργειά σας και μειώνεται όλο αυτό το άγχος, όλες αυτές οι περίεργες συνθήκες που δημιουργούνται όταν συνεχώς τσεκάρουμε το κινητό μας, όταν συνεχώς κοιτάμε τα mail μας. Είναι η απενεργοποίηση του εγκεφάλου μας από την επαγγελματική μας δραστηριότητα, πολύ σημαντική για την υγεία μας. Nova Radio News Today.

0: τώρα που μιλάμε για τα ωφέλη των διακοπών, υπάρχει μια ψυχολόγος, η κυρία Λίντα Μπλερ, η οποία προσθέτει ότι δεν έχει σημασία ποτέ το πόσο μακριά θα πας. Στην πραγματικότητα, οι διακοπές είναι πιο χαλαρωτικές αν πάτε κάπου κοντά, γιατί το άγχος του ταξιδιού είναι ίσως και λίγο μεγαλύτερο. Και οι καλύτερες διακοπές που έκανα ποτέ στη ζωή μου, λέει η συγκεκριμένη ψυχολόγος, είναι 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο με την οικογένειά μου και τα παιδιά μου και τους είπα θα κάνουμε ένα μακρινό ταξίδι, αλλά μετά από λίγα λεπτά φτάσαμε και ήμασταν ενθουσιασμένοι που δεν είχαμε κουραστεί και ήταν και οι πιο ξεκούραστες διακοπές που έχω κάνει στη ζωή μου. Οπότε μην επιλέγετε το πολύ μακριά και το κοντά αρκεί να αποσυνδεθείτε. Και πάμε να δούμε επίσης κάτι ακόμα που μας κάνουν οι διακοπές, είναι ότι μας κάνουν λιγότερο ηλιστές. Ταξιδεύοντας καταλαβαίνουμε ότι στην πραγματικότητα χρειαζόμαστε τα εντελώς απαραίτητα για να είμαστε ευτυχισμένοι και θυμηθείτε πόσες φορές μετανιώσατε που τραβούσατε σε όλο το ταξίδι μια παραφορτωμένη βαλίτσα με πράγματα που δεν χρειαστήκατε ποτέ. Επίσης, οι διακοπές μας κάνουν περισσότερες στιγμές ευτυχίας να τις βιώνουμε και να τις νιώθουμε μέσα μας. Τα ταξίδια όχι μόνο μας κάνουν καλύτερους, αλλά και πιο ευτυχισμένους. Μετά από κάθε ταξίδι, επιστρέφουμε διαφορετικοί, επιστρέφουμε γεμάτοι εμπειρίες, επιστρέφουμε πιο ευτυχισμένοι με όσα ζήσαμε και ανυπόμονοι βέβαια για το επόμενο ταξίδι.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9.31.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί, άντε, προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό.
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
0: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
5: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
6: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
6: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
2: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
12: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
2: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
13: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
14: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
15: Nova 931.
14: Γινόμαστε και σοφότεροι. Τα ταξίδια είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανοίξουμε τους οριζοντές μας. Ταξίδι.
15: Nova 931.
14: Γινόμαστε και σοφότεροι. Τα ταξίδια είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανοίξουμε του

0: Μένουμε με διαφορετικούς ανθρώπους, γινόμαστε καλύτεροι συνομιλητές και σίγουρα γινόμαστε και πολύ πιο κοινωνικοί.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Εκτός λοιπόν από το ότι οι διακοπές μας χαλαρώνουν, εκτός από το ότι μας κάνουν, γεμίζουν με στιγμές ανεμελιάς, μας κάνουν και καλύτερους ανθρώπους. Άλλωστε θα έχετε παρατηρήσει ότι στο τέλος κάθε ταξιδιού είμαστε πολύ διαφορετικοί σε σχέση με την αρχή του και υπάρχουν και πάρα πολλοί λόγοι για όλο αυτό το πολύ ωραίο επιχείρημα που άφησα για το τέλος.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.

0: Σας ευχαριστώ για την καλή παρέα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ωραίας διόρης ραδιοφωνικής και μουσικής συνάντησης εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου και θα τα πούμε και αύριο βεβαίως, Παρασκευή, στην πιο τέλεια και αποφυτή μέρα της εβδομάδας με τις πλανητικές επιρροές του καλοκαιριού για κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Ελένη Παρμπάκου, τα φιλιά μου, την αγάπη μου και δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο, προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Για τη χαρά σε όλους.
1: Nova 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
9: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
10: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
12: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Nova 931. Η ώρα είναι 8.

0: Nova 931. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και Σία Ω.Ε. στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
2: Sky 100,3.
3: Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Αύριο στην Ελβετία θα διεξαχθούν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το πρόγραμμα των Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε σήμερα η Τεχεράνη, μία ημέρα μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικοί πυράβλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ιρανός ομόλογός του ορίζει μια περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος στους επικριτές της συμφωνίας που υπέγραψε με το Ιράν στις Βερσαλίες, ανέφερε: «Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι», επικαλούμενος την πορεία του χρηματιστηρίου και την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Ένα ιταλικό εμπορικό πλοίο ήταν από τα πρώτα που πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ λίγες ώρες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, προσθέτοντας πως τώρα συνεχίζει το ταξίδι ενώ έκανε λόγο για επιτυχία της ιταλικής διπλωματίας. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, μετά τη μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα και σε δηληστήριο σε απόσταση 16 χιλιόμετρων από το Κρεμλίνο. Από την πλευρά του, το Κίεβο ανέφερε πως η Μόσχα έχει πραγματοποιήσει φέτος επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια με περισσότερα από 1.500 drones. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δίκαιη κατανομή των βαρών και η ενίσχυση της συλλογικής ικανότητας για την άμυνα με έμφαση στην αύξηση της ετοιμότητας βρέθηκε στο επίκεντρο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του αρμόδιου Υπουργού Νίκου Δένδια. Εξονυχιστικούς ελέγχους σε υψηλόβαθμους υπαλλήλους σε πολεοδομίες σε ολόκληρη τη χώρα θα διενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Θα ερευνηθούν περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν, πότε αποκτήθηκαν και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Σε άλλη υπόθεση, η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα βόρεια προάστια ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, η αρχή έχει εντοπίσει ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιολάδου, με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Για πρώτη φορά, μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό, μια στιγμή που μας γεμίζει υπερηφάνεια αλλά και ευθύνη για να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια το μεγάλο έργο της προστασίας και ανάδειξης του κορυφαίου συμβόλου του δυτικού πολιτισμού, δήλωσε η αρμόδια Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Αύξηση 5,7% κατέγραψε η συνολική επιβατική κίνηση για το πρώτο πεντάμινο του 2026 στα αεροδρόμια της χώρας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 59 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διασώθηκαν από δύναμη της Frontex ανοιχτά των καλών λιμένων στην Κρήτη. Σε μια άλλη εξέλιξη, οι πρώην αποθήκες Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μύρων επιλέχθηκαν από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι εγκαταστάσεις αναμένεται να λειτουργήσουν μέσα στον Ιούλιο. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, ο οποίος ενημερώθηκε νωρίτερα από τον κύριο Πλεύρη, ζητά πριν την οριστικοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής. Στη σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος εμπορίας ενδυμάτων στη Δυτική Αττική προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης προϊόντων από μίμησης. Κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, εντοπίστηκαν σε χώρους του καταστήματος συνολικά 788 τεμάχια παραποιημένων ενδυμάτων που έφεραν πλαστά σήματα επώνυμων εταιριών. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα είδη ρουχισμού καταστράφηκαν. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης, σκορπώντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο. Εργάστηκε για πολλά χρόνια εδώ στον Sky 100,3, όπου μέσα από την εκπομπή «Ο Εξαρχείων» κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές. Την πρόθεσή του να δώσει στο κλειστό γήπεδο του Λόφου του Στρέφη το όνομα του Ανδρέα Μαζαράκη εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 αναμετρήσεις αρχίζει σήμερα η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αυτή την ώρα η Τσεχία αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική και το σκορ στο ημίχρονο είναι 1-0. Στις 10 θα παίξουν Ελβετία, Βοσνία, Τζεγοβίνη. Στη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Καναδάς κοντράρεται με το Κατάρ και στις 4 το πρωί το Μεξικό υποδέχεται την Νότια Κορέα. Στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στο Κορωπή έδωσε το παρόν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος του Παναθηναϊκού είχε συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή του Τριφυλιού Στέφανο Κοτσόλη και παρακολούθησε την προπόνηση. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κεντρική και Νότια Εύβοια, καθώς και σε Κορινθία, Αργολίδα, Κρήτη, όπως και στα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος και Ψαρά. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Μετά από 4 μήνες πολέμου και σκληρών παζαριών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εγκαινιάζουν τη νέα φάση διαπραγματεύσεων μέσα από ένα μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων. Στο ερώτημα ποιος κέρδισε και ποιος έχασε τα περισσότερα, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες το κατά πόσο αυτή η συμφωνία μπορεί να αντέξει έναντι στους επικριτές της. Πάντως, από σήμερα τα πρώτα αποτελέσματα είναι ορατά στα στενά του Ορμούς, με τα εμπορικά πλοία να διέρχονται πλέον απρόσκοπτα από την κρίσιμη αυτή ιδίωδο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα και όλες τις νεότερες πληροφορίες. Η Χρύσα Τσίχλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Σύμφωνα με στοιχεία της Marine Traffic, τουλάχιστον 7 πλοία έχουν διασχίσει το στενό του Ορμούς μέχρι στιγμής, αφού του μπήκαν οι υπογραφές στο μνημόνιο κατανόησης. Ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, μάλιστα, ανακοίνωσε ότι ένα από τα πρώτα πλοία που πέρασε ήταν Ιταλικών συμφερόντων. Σημάδι ότι η επανεκκινή κυκλοφορία στη ζωτική σημασία θαλάσσια οδό είναι επίσης πως πολλά εγκλωβισμένα πλοία που είχαν απενεργοποιήσει τους αναμεταδότες τους την προηγούμενη περίοδο για να κρύψουν τη θέση τους, τώρα μεταδίδουν και πάλι τις τοποθεσίες τους, έτοιμα να διέλθουν από το στενό. Δεδομένης της ασάφειας ασυμφωνηθέντα, ωστόσο, η Ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο διάπλους πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνεται σε συνεργασία με τους φρουρούς της Επανάστασης. Και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και βασικός διαπραγματευτής επανέλαβε ότι το Ιράν θα βρει τρόπο να πληρώνεται για τις διαλεύσεις στενά του Ορμούς, χωρίς να παραβιάζει τους διεθνείς κανόνες. Από την άλλη πλευρά, ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξε διαμηνύει ότι αν οι Ιρανοί δεν τηρίζουν τη συμφωνία, θα επανέλθει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Την κίνηση πάντως σε στενά του Ορμούς βλέπουν ήδη θετικά τα κράτη του κόλπου, με πρώτο το Κουβέιτ να ανακοινώνει ότι κινείται προς την αποκατάσταση των επιπέδων παραγωγής του πετρελαίου πριν τον πόλεμο.
5: Η εικόνα βέβαια είναι εντελώς διαφορετική στον Λίβανο. Εκεί ο Νετανιάχου επιμένει στη σκληρή γραμμή, και η Χεζμπολά επιμένει, ενώ ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το να μην στηρίξει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στις επερχόμενες εκλογές στο Ισραήλ.
4: Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επιμένει ότι ο στρατός θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας που έχει προσαρτήσει στο νότιο Λίβανο, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια στο βορρά του Ισραήλ. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο του Λιβάνου, με τοπικά μέσα να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς μόνο σήμερα από Ισραηλινά χτυπήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα, εκφράζει για πρώτη φορά επιφυλάξεις για το αν θα στηρίξει στις εκλογές το στενό του σύμμαχο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μάλλον θα το κάνω, αλλά θα πρέπει πρώτα να δω ποιος άλλος θα κατέβει, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας ίσως να πιέσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να συμμορφωθεί.
3: Την ίδια ώρα παρατείνεται το θρίλερ γύρω από την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο μας, τον Σταύρο Ιωαννίδη.
6: Επρόκειτο τουλάχιστον σύμφωνα με τον προγραμματισμό να καθίσουν για πρώτη φορά στο τραπέζι δύο πλευρές μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Θα τα δούμε όμως με τη σειρά. Υπάρχει πράγματι ένα θρίλερ, διότι μπορεί οι Ελβετοί να ετοιμάζονται για αυτή την συνάντηση. Μάλιστα, ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση πως χαιρετίζει αφενός το Μνημόνιο Κατανόησης. Αφετέρου, έχει ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για να έρθουν εδώ οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, του Ιράν αλλά και οι μεσολαβητές στο θέρετρο του Μπούργενστοκ, που βρίσκεται στην πολύ γραφική λίμνη της Λουκέρνης, σε αυτό το πολύ γνωστό βεβαίως για ιστορικούς λόγους θέρετρο, προκειμένου να συζητήσουν και να μπουν και στα βαθιά κιόλας, διότι θα σημάνει το ξεκίνημα της ουσιαστικής διαπραγμάτευσης σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με την εφαρμογή των διατάξεων του Μνημονίου Κατανόησης, αλλά και για τα πυρηνικά και φυσικά για τον Λίβανο, που είναι τα δύο μεγάλα γκάπια, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή. Όμως, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαρίφ ακύρωσε το ταξίδι του, που είναι ένας από τους δύο μεσολαβητές, διότι όπως αναφέρεται, όπως λέει το γραφείο του τουλάχιστον, δεν υπάρχει λόγος πια να έρθει, αφού το μνημόνιο αυτό έχει υπογραφεί και από τις δύο πλευρές.
3: Πριν από λίγο έκανε δηλώσεις ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance. Τις παρακολούθησε ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, ο Μιχάλης Ιγνατίου. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Επειδή υπάρχει παραπληροφόρηση περισσότερο για το τι θα συμβεί στο Μπουρκεστόκ, η αμερικανική πλευρά, όπως διευκρίνησε ο Αντιπρόεδρος, θα πάει το Σαββατοκυρίακο. Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις, είπε, για τη διαμόρφωση των τελικών λεπτομεριών της συμφωνίας θα ξεκινήσουν, αναμένεται να ξεκινήσουν αυτό το Σαββατοκυρίακο, και μας είπε ότι κάποια στιγμή θα πάει και ο ίδιος στην Ελβετία για να υπογράψει τη συμφωνία ξανά. Οπότε είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Συνεχίζει να ηγείται της διαπραγματευτικής ομάδας. Αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται και η τελική υπογραφή, αλλά ο Αντιπρόεδρος είπε ότι δεν γνωρίζει τον ακριβή χρόνο της επίσκεψής του στην Ελβετία και στο Μπουρκεστόκ.
5: Το άφησε πολύ αόριστο. Πάντως, Μιχάλη, αόριστο, ο J.D. Vance, μετά το άγριο pressing που δέχεται στο εσωτερικό του, ήταν αρκετά, έπαιξε άμυνα. Θέλω να πω ότι στα επιχειρήματα όσων λένε ότι ήταν μια υποταγή των Αμερικανών, ο J.D. Vance είπε τη θέση του. Δεν έπεισε και πολύ.
7: Θα συμφωνήσω σε όλα όσα είπες. Όντως παρουσίασε μια πολύ όμορφη εικόνα την επομένη της συμφωνίας. Αλλά πρέπει να σου πω ότι στο Κογκρέσο είναι στα κάγκελα αρκετοί νομοθέτες, ειδικά οι Ρεπουμπλικάνοι. Τώρα αμύθηκε εναντίον των κατηγοριών κατά του πρόεδρου Τραμπ, που προέρχονται περισσότερο από το Κογκρέσο αλλά και από το Ισραήλ. Και αυτό που μας ξεκαθάρισε είναι ότι τα λόγια δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει η επαλήθευση. Οπότε, εάν υλοποιεί τη συμφωνία το Ιράν, λένε θα επιβραβεύεται. Εάν δεν εφαρμόζει τα συμφωνηθέντα, θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Βέβαια, αυτή η διαβεβαίωση του Βάνς δεν πείθει τους νομοθέτες, διότι είναι γνωστό πια ότι ο κύριος Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, δεν θα καταφύγει σε στρατιωτική δράση. Αυτό είναι σίγουρο. Και αυτό θεωρούν και στο Ισραήλ και στο Κογκρέσο πως είναι πρόβλημα. Διότι οι βομβαρδισμοί ήταν ένα καλό μέσο και μέτρο πίεσης προς τους Ιρανούς, το οποίο δεν υπάρχει, λένε πια.
5: Καταλαβαίνουμε λίγο, Μιχάλη, όμως και το κομμάτι σχετικά με τη χρηματοδότηση και με τα ιρανικά κεφάλαια. Εκεί ο J.D. Vance είπε ότι εμείς θα τους αφήσουμε να έχουν πρόσβαση σε χρήματα για να δούμε τελικά ποιους χρηματοδοτούν, να δούμε τους δορυφόρους τους. Και ρωτώ εγώ, δεν τους γνωρίζουν ήδη?
7: Από ό,τι άφησε να εννοηθεί να τους γνωρίζουν, αλλά ούτε εγώ το πιστεύω αυτό. Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Μάλιστα είπε ότι δεν γνωρίζει πόσα χρήματα περιλαμβάνονται στα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δικαιούνται να τα λάβει η Τεχεράνη βάσει της ειρηνευτικής συμφωνίας. Αυτό που είπε είναι ότι τα περισσότερα χρήματα βρίσκονται σε χώρες του Περσικού Κόλπου και της Ευρώπης. Είπε ότι στην Αμερική δεν είναι πολλά τα χρήματα του Ιράν. Και μάλιστα μας είπε ότι έχω ακούσει αριθμούς άνω των 100 δισεκατομμυρίων. Έχω ακούσει στην πραγματικότητα αριθμούς άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μιλάμε για... είναι ο αντιπρόεδρος της Αμερικής και, όπως είπες και εσύ, δεν γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται. Πάντως, και για να κλείσω, ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ θυμωμένος με τη συμπεριφορά των Ισραηλινών και δεν έχει ακόμα απαντήσει στο αίτημα του Νετανιάχου να λάβει πρόσκληση από τον Λευκό Οίκο ώστε να συζητηθούν όλα πρόσωπο με πρόσωπο. Και ο Βάνς θύμισε κάποιες πράξεις του Ισραήλ που δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα, όπως είπε, στην διαπραγματευτική διαδικασία, Λένα.
3: Επί δύο μήνες η Ουάσιγκτον σφυροκοπούσε το Ιράν, ξοδεύοντας τα οπλικά της συστήματα, δαπανώντας δισεκατομμύρια δολάρια. Ποιος όμως είναι ο χρόνος αναπλήρωσης των αποθεμάτων και πόσα πυρομαχικά έχουν ξοδευτεί στο Ιράν, ο Γιάννης Παλιούρας πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
8: Καταρχάς, ξεκινάμε από τα 4 συστήματα τα οποία πρωταγωνίστηκαν σε αυτή τη σύγκρουση. Πρώτον, η πύραυλη Patriot, αντιρροπορικό και αντιπυραυλικό σύστημα. Μέσα σε δύο μήνες καταναλώθηκε περίπου το 50% του αποθέματος που είχε η Αμερική. Η αναπλήρωση πώς θα χρειαστεί? Από 2 έως 5 χρόνια.
5: Θα πάρει καιρό, αυτό είναι το πρώτο σύστημα. Πάμε και στο επόμενο.
8: Το επόμενο σύστημα είναι το αντιπυραυλικό THAAD. Εκεί πέρα δεν υπήρχαν πολλά βλήματα. Υπήρχαν μόλις 360 βλήματα, εκ των οποίων όμως καταναλώθηκαν τα 290. Εδώ χρειαζόμαστε από 3 έως 8 χρόνια, καθώς κάθε ένα από αυτά τα βλήματα έχει 4 χρόνια κατασκευή και 12 εκατομμύρια δολάρια το κάθε ένα ανακτηστικό βλήμα. Πάμε σε ένα νέο όπλο που εμφανίστηκε σε αυτόν τον πόλεμο. Ήταν το PSMR, βαλιστικός πύραυλος, εκτοξεύεται από τους HIMARS, γνωστούς και από την Ουκρανία. Μόλις είχε μπει σε υπηρεσία και η πρώτη ανάπτυξη κατανάλωσε το 45% του αποθέματος που είχαν οι Αμερικανοί στη διάθεσή τους.
5: Πιο κοντά εδώ η αναπλήρωση.
8: Επειδή είναι ακόμα σε πλήρη παραγωγή και δεν χρειάζονται νέα συμβόλαια. Μόλις τρία χρόνια. Το 29 θα ξαναφτάσουν στα προπολεμικά επίπεδα. Όχι θα πάνε παραπέρα. Και τέλος, το JASSM-ER. Αυτός είναι η νέα γενιά πυράβλων κρούζ. Πυράβλος με χαρακτηριστικά stealth. Υπήρχαν 2.300 βλήματα πριν τον πόλεμο, μόλις 425 απέμειναν τώρα, αρκεί να σας πω ότι οι Αμερικανοί αδειάσανε όλες τις αποθήκες κατά τη διάρκεια του πολέμου από το θέατρο του Ειρηνικού, που ήταν για την Κίνα εκεί πέρα, και μεταφέρθηκαν όλα και καταναλώθηκαν ουσιαστικά στο Ιράν. Εδώ η αναπλήρωση θα φτάσει το 30 για να φτάσουμε πάλι ίσα στα προπολεμικά αποθέματα.
5: Επομένως, τώρα είδαμε τον πρώτο άξονα. Τι ξόδεψαν, τι κατανάλωσαν, ποιος είναι ο χρόνος αναπλήρωσης. Πάμε τώρα στο βασικό μέσο σταθμικά για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκτεθειμένες. Επομένως, έχει σημασία να δούμε πώς θα καλύψουν αυτό το κενό και με τι.
8: Υπάρχει ένα μεγάλο παράθυρο ευκαιρίας για οποιονδήποτε θέλει να κάνει κάτι τυχοδιοκτικό αυτή την περίοδο και φοβάται λιγότερο την Αμερική. Γι' αυτό και προχωράνε σε έκτακτα μέτρα. Ο πρόεδρος Τραμπ την προηγούμενη Τετάρτη ενεργοποίησε ένα νόμο του 1950 που φτιάχτηκε για τον πόλεμο της Κορέας. Είναι ο Defense Production Act, προκειμένου να επιταχύνει τα πάντα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορεί πια να διαμορφώνει κατά το δοκούν ολόκληρη την βιομηχανική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Fast track διαδικασίες.
8: Ακριβώς. Περιορίζει εξαγωγές, αποφασίζει για το πού θα πάνε οι πρώτες ύλες, πού θα πάνε οι πόροι, με ποιον τρόπο όλα αυτά, ό,τι έχει αυτή τη στιγμή η Αμερικάνικη κυβέρνηση στη διάθεσή της, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για μια πολεμική προσπάθεια. Και μπαίνει επίσης στον πυρήνα της ελεύθερης μέχρι τώρα οικονομίας. Αποφασίζει για, αν θέλει, να εμποδίσει εξαγωγές ή συγχωνεύσει εταιριών, αν θεωρεί ότι αυτές οι εταιρείες οι οποίες μπαίνουν στην αγορά δεν συμφέρουν την Αμερική. Όχι την εταιρεία που αγοράζει ή εξαγοράζει, αλλά μπορεί να είναι κάποια κινέζικη εταιρεία. Αυτό τελείωσε. Η Αμερικάνικη αγορά σε ένα μεγάλο βαθμό κλείνει. Μπαίνουμε σε μια πολεμική οικονομία.
3: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, πάμε και στο συνολικό σχόλιο να ακούσουμε τον διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, τον Αλέξη Παπαχελά.
5: Αλέξη, ακούγοντας όλους από νωρίς το πρωί, Αμερικανούς, Ιρανούς, αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο εξ αρχής ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος.
9: Δεν υπάρχει απάντηση και η απάντηση που την έδωσε μάλιστα ένας ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής επικεφαλής Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, και αυτό είναι εντυπωσιακό, είναι ότι η ίδια συμφωνία θα μπορούσε να έχει υπογραφεί πριν από 3 μήνες. Η ίδια συμφωνία θα μπορούσε να έχει γίνει με βάση τη συμφωνία του Ομπάμα με τους Ιρανούς. Άρα δεν καταλαβαίνουμε γιατί πήγαμε σε ένα πόλεμο και χάσαμε 3 μήνες που διέλυσαν την παγκόσμια οικονομία.
5: Το τζίνι όμως βγήκε από το λιχνάρι, επομένως έχει ανοίξει αυτή η πόρτα του φρενοκομείου. Και θέλω να σε ρωτήσω, ποιος έχει λόγο σήμερα να ανοίγει σαμπάνιες, οι Ιρανοί ή οι Αμερικανοί?
9: Έχει την πόρτα να κλείνει, όχι ακόμα τουλάχιστον έτσι,
5: όχι,
9: νομίζω.
5: Σίγουρα όχι.
9: Ναι. Κοίταξε, νομίζω ότι οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή έχουν κάθε δικαίωμα να πανηγυρίζουν, με την έννοια ότι τελειώνει αυτή η περιπέτεια, γιατί και αυτοί ήταν στα ωριά τους. Κέρδισαν επί της ουσίας αυτά τα οποία ήθελαν, διότι όλα έχουν πάει ως προς το πυρηνικό πρόγραμμα λίγο πιο κάτω. Δεν υπάρχει καμιά καθαρή απάντηση δηλαδή. Και από εκεί πέρα έχουν κερδίσει 2 βασικά πράγματα. Μπορούν να έχουν ό,τι πυράβλους θέλουν. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και να βλέπεις τον ίδιο τον Τραμπ, λέει, εντάξει παιδιά, γιατί είναι αυτοάμυνά τους είναι. Δεν είναι και τόσο πάση κακό.
5: Οι δορυφόροι.
9: Και επίσης έχουν και το άλλο, ότι είναι εντυπωσιακό ότι μπορούν πλέον να χρηματοδοτούν και πάλι όλους τους δορυφόρους οι οποίους είχαν στην περιοχή, χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα. Για μένα αυτά τα 2 είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά και σου δείχνουν ότι οι Ιρανοί κατάφεραν τελικά και άντεξαν.
5: Και επειδή ακριβώς άντεξαν, ενώ τα έβαλαν με μια υπερδύναμη, κόντρα στις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις, έπαιξαν με το οικονομικό χάος, αναρωτιέται κανείς τι τους σταματάει από εδώ και πέρα, ώστε τελικά να φτιάξουν αυτή την πυρηνική βόμβα.
9: Νομίζω ότι δεν θα δοκιμάσουν να φτιάξουν την πυρηνική βόμβα. Νομίζω όμως ότι αυτό το οποίο ξέρουν πολύ καλά είναι ότι το μόνο που ένοιαζε τον Τραμπ είναι να ξαναγυρίσει η βενζίνη στην Αμερική κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όπλο, διότι από εδώ και πέρα θα παίξουν πολύ σκληρά μαζί του. Δηλαδή ξέρουν ότι σε καμία περίπτωση ο Τραμπ, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, δεν μπορεί να ξαναγυρίσει σε πολεμικές επιχειρήσεις. Γιατί αυτό πρακτικά θα σημαίνει τεράστιο πολιτικό κόστος και το τέλος του το Νοέμβριο σε εκλογές στο Κογκρέσο. Άρα έχουν όλα τα χαρτιά στο χέρι και θα παίξουν πολύ σκληρό πόκερ με τον τρόπο που αυτοί ξέρουν να το κάνουν.
5: Και η σκληρή γραμμή του Αμερικανού Προέδρου με το Ισραήλ, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αυτό που είπε για τις εκλογές, θα σκεφτώ ποιον θα στηρίξω, αυτό πώς το είδες, Αλέξη?
9: Νομίζω ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο να εκβιάσει ουσιαστικά τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου, όπως και το Ιράν, δεν είναι ακριβώς το καλύτερο παιδί, να το πω έτσι, και έχει μάθει να επιβιώνει από όλα αυτά. Νομίζω θα βάλει πολύ μεγάλη πίεση στον Νετανιάχου για να μην του κάνει καμιά. Μην του τη φέρει, να το πω έτσι, μην ξαναρχίσει τον πόλεμο στο Λίβανο, για παράδειγμα. Γιατί ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή είναι στο στόχαστρο απίστευτης κριτικής μέσα στο ίδιο το Ισραήλ και από δεξιά και από αριστερά. Άρα νομίζω ότι θα τον έχει όσο μπορεί στην πίεση ο Τραμπ, αλλά απ' την άλλη ο Νετανιάχου έχει δείξει ότι είναι ένα απίστευτο πολιτικό ζώο, ξέρει πώς να παίζει την αμερικάνικη πολιτική σκηνή πολύ καλά. Οπότε εκεί θα δούμε ακόμα πολλά σκέτς, αν θες. Δεν είμαστε ούτε καν στην αρχή.
5: Κλείνοντας, διάβασα νωρίτερα μία ανάλυση του Economist που λέει ότι ο Τραμπ τους βομβάρδισε, είδε ότι αντέχουν και επομένως πέρασε στην απέναντι όχθη.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
11: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
12: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
13: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
12: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
13: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
12: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
14: Με την Καθημερινή.
15: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
16: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
15: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
17: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor.
20: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
21: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
22: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
21: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
22: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
21: Nova 931.
0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
14: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
2: Sky 100,3.
3: Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο μας στη Βελγική Πρωτεύουσα, τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
23: Το έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάνω στο τραπέζι της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, επαναλαμβάνοντας το ελληνικό μήνυμα, το οποίο έπετο του ελληνικού διαβήματος προς το Κίεβο, ότι δεν θα πρέπει το Κίεβο να επιτρέψει τη διάχυση αυτής της πολεμικής κρίσης και να αποφεύγονται τέτοιου είδους ενέργειες. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή λένε οι προτεραιότητες είναι πολύ συγκεκριμένες και δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους παραφωνίες. Γι' αυτό άλλωστε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος εδώ στη Σύνοδο, όπως θα προανέφερες, έθιξε το ζήτημα των αναπτερωμένων ελπίδων που υπάρχουν μετά τις θετικές εξελίξεις στην αγορά του πετρελαίου λόγω και της συμφωνίας και επέμεινε με τρίτο μήνυμα σε διάστημα μίας εβδομάδας ότι θα πρέπει αυτή η αποκλιμάκωση να φανεί στην Αγγλία. Άλλωστε, εκείνο το οποίο ζητάει η ελληνική αποστολή από αυτή τη σύνοδο, στην οποία ξεκινάει ένα μεγάλο παζάρι για τον προϋπολογισμό Λένα, είναι πολύ συγκεκριμένο: να μην πειραχτούν τα ταμεία συνοχής και η κοινή αγροτική πολιτική, αλλά να υπάρχουν και τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία για όλες τις προκλήσεις, όπως είναι η άμυνα αλλά και η ανταγωνιστικότητα.
3: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τη δήλωση που έκανε στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός.
24: Η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας. Όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
3: Σε μια άλλη εξέλιξη τώρα, η Τουρκία επιστρέφει στις αεροναυτικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα μας πει περισσότερο ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης.
25: Το Ρωσοουκρανικό θέλει και θέλει να δείξει ότι και ως νατοϊκή χώρα μπορεί να έχει επαφές και με τη Ρωσία και με τις ΗΠΑ και όλες τις νατοϊκές χώρες. Σε αυτά τα πλαίσια πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, που σαφώς η Τουρκία θέλει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Αυτό υποστηρίζει ότι έπαιξε με το Ιράν. Θέλει να παίξει τον ίδιο ρόλο με τη Ρωσία, αλλά υπάρχει και μια σημαντική εκκρεμότητα με τη Ρωσία. Η S-400, το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα, το οποίο η Τουρκία με κάποιον τρόπο θα ήθελε να εξαϊλωθεί, να εξαφανιστεί αυτό το αντιεροπορικό σύστημα από την Τουρκία και ψάχνει διάφορες φόρμουλες. Και μάλλον ο Χακάν Φιντάν λέγεται πως συζήτησε και αυτό το ενδεχόμενο και με τον ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ, αλλά και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, που βεβαίως εκπροσώπησε ο Φιντάν τον Ερντογάν.
5: Και θέλουν και κάτι να παρουσιάσουν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που έπεται, άρα και στη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Τώρα στα δικά μας, στα της γειτονιάς μας, η Τουρκία επιστρέφει, Μανώλη, στις αεροναυτικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Πιέζει πολύ με το Κυπριακό.
25: Πριν από λίγη ώρα εκδόθηκε ανακοίνωση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Ερντογάν. Και εκεί υπάρχει μια ξεκάθαρη προειδοποίηση για την Ανατολική Μεσόγειο ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τετερεσμένα. Χαρακτηριστικά η ανακοίνωση αναφέρει: η Τουρκία υπό την ιδιότητα της ως εγγυήτριας χώρας είναι ικανή και αποφασισμένη να λάβει κάθε μέτρο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων, σημειώνεται ότι δεν θα επιτραπεί οποιοδήποτε τετερεσμένο γεγονός που θα έβλεπε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τούδου Βουκώ, όπως την αποκαλούν, και θα διατάρασε το κλίμα ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρέπει να πούμε και κάτι επιπλέον. 22 με 26 Ιουνίου ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Στην Ανατολική Μεσόγειο πρόκειται να διεξαχθεί άσκηση έρευνας και διάσωσης της Τουρκίας, που λένε ότι θα πραγματοποιηθεί εντός, έχει σημασία πώς το λένε, εντός του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, όπως την αποκαλούν, καθώς και στα διεθνή υδάτα που εμπίπτουν στη ζώνη ευθύνης έρευνας και διάσωσης της Τουρκίας. Να θυμίσουμε κάτι. Την περασμένη εβδομάδα, η παρενόχληση του αεροσκάφους του Νίκου Δένδια και των άλλων υπουργών άμυνας της Ευρώπης είχε γίνει σε αυτό το χώρο. Απλά το τονίζουμε.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, νέα αντιπαράθεση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη για την οικονομία, αυτή τη φορά μέσω του TikTok. Από την κυβέρνηση γράφουν και σβήνουν για το καλάθι της ΔΕΘ που θα έχει, όπως όλα δείχνουν, φόρο ελαφρύνσης, με το 1 δισεκατομμύριο να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου και το ΠΑΣΟΚ να καταγγέλει παρεμβάσεις για τους έχοντες και τους λίγους. Στην ακρίβεια εστιάζουν την κριτική τους και τα υπόλοιπα κόμματα, όπως θα ακούσουμε από τον Γιάννη Καντέλη.
4: Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους με αποτέλεσμα την αύξηση των μισθών και καλύτερες συνθήκες εργασίας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, δηλώνοντας περήφανος που αυτό το κατάφερε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση παρά τη ρητορική της αριστεράς.
3: Συνήθως είναι η αριστερά που μιλά συνεχώς για τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά ήταν μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που κατάφερε να πετύχει μια συμφωνία που ουσιαστικά ωφελεί τόσο τους εργοδότες όσο και κυρίως τους εργαζόμενους.
4: Η κόντρα της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση για την οικονομία πέρασε και στο TikTok. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του περιγράφει τη νέα εφαρμογή για τη σύγκριση τιμών ως ένα ακόμα όπλο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
6: Να είμαστε ξεκάθαροι. Το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει. Από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά.

0: Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Πανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις.
1: Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση. Να μην επιχειρήσει να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα αλλοιώνει την απόφαση του Αρειοπάγου.
2: Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του οικονομικού πακέτου της ΔΕΘ με στόχο την παρουσίαση από τον Πρωθυπουργό μιας δέσμης μέτρων που θα περιλαμβάνει τη μείωση των φορολογικών βαρών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και την αύξηση των εισοδημάτων. Ενώ συνεχίζεται η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση για την κοστολόγηση των προγραμμάτων.
3: Αυτή η λογική που τα μοιράζουμε όλα απλόχερα, λεφτά υπάρχουν, όλα δωρεάν, δεν μας οδήγησαν στο παρελθόν, σε καλό κοινό τόπο. Το πληρώσαμε δηλαδή.
4: Εγώ αυτό που ξέρω ότι σήμερα είναι τζάμπα, είναι τζάμπα η φορολογική άφεση στις τράπεζες, είναι τζάμπα τα προνόμια στα φαντς που κερδοσκοπούν παίρνοντας σπίτια χωρίς να φορολογούνται.
5: Ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε να εγκαινιάσει μια νέα πλατφόρμα με την ονομασία Πόσο χάνει ο εργαζόμενος από την υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τη συμπίεση των μισθών προς τα κάτω.
6: Σας βολεύει η ακρίβεια. Ό,τι και να πείτε, σας βολεύει. Όσο πιο ακριβά είναι τα προϊόντα, τόσο μεγαλύτερο ΦΠΑ σε ποσό εισπράτεται.
2: Ντέρμπι χαρακτήρισε τις εκλογές ο κύριος Τσίπρας, διεκδικώντας την πρώτη θέση.
7: Θα είναι μια αναμέτρηση η οποία θα είναι ντέρμπι. Πάμε για να διεκδικήσουμε την ψήφο των πολιτών, για να νικήσουμε στις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή της πολιτικής, προφανώς και την πολιτική αλλαγή.
8: Θα πρέπει, εκτός από το να μην καούν στο ζέσταμα, θα πρέπει να είναι όλοι, να είμαστε όλοι πάρα πολύ σοβαροί και με επιχειρηματολογία, γιατί εάν ένα χρόνο πάμε σε μια διχαστική, τοξική αντιπαράθεση, δεν έβγει τίποτα.
2: Ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
9: Στο ΠΑΣΟΚ τώρα αναζητούν τρόπο για να αμβλύνουν τις εντυπώσεις για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα που άνοιξε ο Χάρης Δούκας. Μετά την προσεκτική αποσιώπηση, η κόντρα φούντωσε διαδικτυακά με την Άννα Διαμαντοπούλου να εκτοξεύει βιτριολικά σχόλια για τον Δήμαρχο Αθηναίων. Το γάντι σήκωσε ο Χάρης Δούκας που την κατηγόρησε ότι προωθεί την γαλάζια ατζέντα. Περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
10: Τρικυμία στη Χαριλάου Τρικούπη προκαλεί η κόντρα που εκτυλίσσεται από χθες σε τηλεοπτικά πάνελ και social media μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα με αιχμή το ανοιχτό παράθυρο συζήτησης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που αφήνει ο Δήμαρχος Αθηναίων.
11: Αυτό το θέμα το συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
12: Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
10: Ο κύριος Δούκας έβαλε στο στόχαστρο την κυρία Διαμαντοπούλου με αφορμή όσα είχε πει για τη δημοσιονομική διαχείριση της Νέας Δημοκρατίας.
11: Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
13: Εδώ όμως,
11: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
6: Είχα πει όταν ρωτήθηκα με την πρώτη δήλωση του κυρίου Δούκα ότι ήταν μια άστοχη δήλωση. Όπως άστοχη δήλωση είναι και της κυρίας Διαμαντοπούλου, διότι η δήλωση αυτή επαναφέρει τη συζήτηση.
10: Από τη Χαριλάου Τρικούπη παίρνουν αποστάσεις και από τα δύο πρωτοκλασσά τα στελέχη και πηγές σημειώνουν ότι ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη.
4: Προφανώς όλοι και πρέπει να προσέχουν και κρίνονται. Είναι δεδομένο. Προφανώς δεν πρέπει να υπάρχει θολομήνυμα.
10: Με αμηχανία υποδέχτηκαν την κόντρα των δύο στελέχη της παράταξης.
14: Βάσει της παράταξης δεν θα συγχωρήσει λάθος στάσεις, διατυπώσεις ή ανούσιες διαφοροποιήσεις.
15: Παρότι είναι επτάψυχο, τις επτάψυχές δεν χρειάζεται να τις εξαντλήσουμε όλες.
16: Υπάρχουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος.
10: Η συγκεκριμένη δήλωση της πρώην Υπουργού προκάλεσε αντιδράσεις και στα άλλα κόμματα.
4: Τώρα θέλω να πω στην αγαπητή κυρία Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι πολύ αργά πια για δάκρυα. Είναι πολύ αργά πια για δάκρυα, διότι δεν μπορεί τώρα να πει η κυρία Διαμαντοπούλου κάτι, εφόσον ήδη το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έχει πάρει αυτή την απόφαση, η οποία είναι δεν συνεργάζομαι με τον Μητσοτάκη.
13: Συμφωνεί ο κύριος Ανδρουλάκης με τη δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου.

0: Η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ συγκρίνεται μόνο με τις Βουλγαρίας. Ένας στους 5 Έλληνες ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας.
1: Τα περιφερειακά συμβούλια του κόμματος συνεχίζονται και σήμερα σειρά είχε η Αττική.
2: Ο αναβρασμός στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει, το ίδιο και η ένταση μεταξύ των δύο στρατοπέδων. Με μια πιο προωθημένη πρόταση, ο Σωκράτης Φάμελος έκλεισε εκ νέου το μάτι στον Αλέξη Τσίπρα και έδειξε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως ορόσημο των όποιων εξελίξεων. Ρεπορτάζ Πίνελο Πιγκάλιο.
3: Σε τεντωμένο σκηνή κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Σωκράτη Φάμελο να δέχεται ασφικτικό πρέσινγκ από την εσωκομματική αντιπολίτευση των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένας Δούρου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα, εκτίμησε ότι οι όποιες κινήσεις συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να γίνουν εγκαίρως, θέτοντας ως πιθανό ορόσημο τη ΔΕΘ.
4: Θα ήθελα πολύ νωρίτερα από τη φετινή ΔΕΘ, χωρίς σαφέστατα να θέτω υπαμφισβήτηση οποιοδήποτε σχεδιασμό πολιτικό του ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχουν και πολιτικές εξελίξεις που θα συμβάλλουν στο να υπάρχει απάντηση στο Μητσοτάκη.
3: Η ΔΕΘ κρίνεται κομβική και για την εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Νίκο Παπά να ζητά σαφείς απαντήσεις για τις προθέσεις Φάμελου.
5: Εδώ πρέπει και ο Σωκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου. Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία. Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή.
6: Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου είναι το χρονοδιάγραμμα που θα πάρθουν δημοκρατικά μέσα από τα συντεταγμένα όργανα οι αποφάσεις. Εάν φτάσουμε όμως σε σημείο αδιεξόδου, η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβηστεί από το χάρτη.
3: Εκτός από την ηγεσία της Κουμουνδούρου, η οποία κατηγορείται ότι εγκαταλείπει την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, στο στόχαστρο της εσωκομματικής αντιπολίτευσης και του Παύλου Πολάκη μπαίνει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως την αντιπολιτευτική ικανότητα των πρώην συντρόφων του.
7: Το καινούριο που κομίζουμε είναι την ελπίδα και την αισιοδοξία ξανά.
8: Που δεν κατάφερε ενωσία.
7: Ναι, τρία χρόνια τώρα, ο κ. Μητσοτάκης, τουλάχιστον η εικόνα που υπήρχε δημοσκοπικά ήταν ότι δεν είχε αντίπαλο.
9: Δεν ξυπνάμε μια μέρα ένα πρωί και μας έχει πετάξει ο πελαργός. Όλοι έχουμε πολιτική διαδρομή. Ο Τσίπρας έχει μια συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή. Δεν εμφανίστηκαν από το πουθενά.
10: Ο Τσίπρας θα τους καθαρίσει όλους σαν αυγά. Άντα πάρει το Φάμελο, το Γεροβασίλη, το Ζαχαριάδη. Οι περισσότεροι είναι πολιτικά μελοθάνατοι.
3: Οι διεργασίες εντός του καλοκαιριού αναμένεται να ενταθούν.
2: Εξονυχιστικούς ελέγχους σε υψηλόβαθμους υπαλλήλους σε πολεοδομίες σε ολόκληρη την Ελλάδα ζητά ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της υπόθεσης διαφθοράς στην πολεοδομία Αττικής που ξεσκέπασαν οι αρχές, αναδεικνύοντας το απόστημα και τα κυκλώματα που δρούσαν με πρακτικές μαφίες. Περισσότερα από τον Βαγγέλη Κογολάκο.
11: Για να τρέξει αυτό, αλλιώς θα περιμένεις 5 μήνες, 10 φορές έχω πληρώσει.
0: Τέλος, σε αυτές τις πρακτικές επιχειρεί να δώσει πρωτοβουλία το επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλα Μπουβουρλιώτη, για σαρωτικούς ελέγχους σε υπεύθυνους των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα.
11: Όταν μου έλεγε ο μηχανικός ότι για να τρέξουμε έμεσα, δεν σου λένε έτσι, αλλά άμα σου λέει θα αργήσει, εντάξει, το ξέρουμε, υπάρχουν κώδικες, συνονόμαστε άνθρωποι.
0: Η πρόσφατη αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες ήταν αυτή που άνοιξε τον ασκό του αιώλου.
12: Η αρχή, με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού, θα κάνει φύλο και φτερό τους λογαριασμούς υψηλόβαθμων στελεχών σε πολεοδομίες απ' άκρης άκρη σε όλη τη χώρα.
0: Ο έλεγχος θα φτάσει και στο στενό οικογενειακό περιβάλλον των ελεγχόμενων προσώπων. Φορολογικές δηλώσεις, ποθενές και σακίνητα και τραπεζικά στοιχεία παίρνουν από κόσκινο, ενώ θα ερευνηθούν και πιθανή συνεργή στη διακίνηση μαύρου χρήματος. Ήδη έχουν δεσμευτεί ακίνητα και μετρητά που συνδέονται με τους προσωρινά κρατούμενους της υπόθεσης επί τα από εντολές του επικεφαλής της αρχής.
13: Αυτονόητο, έπρεπε να γίνονται. Η δουλειά του κράτους είναι να ελέγχει.
0: Όπου προκύπτουν ενδείξεις ξεπλύματος χρήματος, θα συντάσσονται ξεχωριστά πορίσματα και υποθέσεις θα διαβιβάζονται στη δικαιοσύνη, με παράλληλη δέσμευση υπερουσιακών στοιχείων.
14: Καλά κάνουν.
0: Στο στόχαστρο βρίσκονται και άλλες δύο μεγάλες υποθέσεις. Φαρμακοποιός στα βόρεια προάστια με εντοπισμένα μετρητά 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και κύκλωμα νοθευμένου ελαιόλαδου με εκτιμόμενη ζημία 3,5 εκατομμυρίων στο δημόσιο. Για τις δύο υποθέσεις έχουν ήδη εντοπιστεί περισσότερα από 10 ακίνητα, πολυτελή οχήματα και τραπεζική θηρίδα, με την αρχή να δίνει εντολή για άμεση δέσμευσή τους.
2: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
18: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
19: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
20: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
21: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
22: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
21: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
23: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
22: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
20: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
24: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
25: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
26: Ρωμαίος,
27: Ιουλιέτα,
26: από του Μπόστ την Μπένα.
27: Έργο παλιό,
26: ασύγχρονο,
27: που αφορά και σένα.
26: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
27: Ρωμαίος Σακελαρίου.
26: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
27: Σε ρόλο Παραμάνας,
26: χωρίς καμιά ντροπή.
27: Ο Γιάννης Βγανέλης θα κάνει ανατροπή.
26: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
27: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
28: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων.
29: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 53 πρώτα λεπτά, και να πάμε τώρα σε μια ιστορική στιγμή για την Ακρόπολη, που είναι η σημερινή, που μετά από 220 χρόνια μπορούμε και θαυμάζουμε τον Παρθενώνα χωρίς καλοσχές. Ένα συγκλονιστικό θέαμα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο δυτικό αέτομα. Οι εικόνες κάνουν το γύρο του κόσμου και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την επιστροφή των γλυπτών. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Η ρεπόρτερ του Sky, η Μέρη Τούμπα, βρίσκεται στο Παρθενώνα να ακούσουμε τι μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Ένα θέαμα, Λένα, που εδώ και δύο αιώνες κανείς δεν είχε αντικρίσει, και με την αποκατάσταση αυτή ο Παρθενώνας πλησιάζει όλο και περισσότερο στην πρωταρχική εικόνα του. Έτσι και σήμερα χιλιάδες πολίτες, Έλληνες και τουρίστες, μικροί και μεγάλοι, βρίσκονται στην Ακρόπολη, είτε στον Ιερό Βράχο, είτε στην ευρύτερη περιοχή, για να θαυμάσουν τον Παρθενώνα στην πληρέστερη δυνατή μορφή του μετά από 200 χρόνια. Εμείς βρισκόμαστε στη Διονυσία Ροπαγή του. Νωρίτερα συνομιλήσαμε με πολλούς πολίτες που μας λένε πόσο εντυπωσιακό είναι ο ναός και πως θα προτείνουν σε φίλους, γνωστούς και συγγενείς να επισκεφθούν και πάλι την Ακρόπολη, ακόμη και αν το έχουν κάνει ήδη. Μιλάμε για μια συγκινητική και συγκλονιστική εξέλιξη, αφού πλέον θα μπορούμε να αντικρίζουμε το ψηλότερο σημείο του Παρθενώνα όπως ποτέ άλλοτε τους τελευταίους δύο αιώνες.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, με τέσσερις αναμετρήσεις εξελίσσεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αυτήν την ώρα η Τσεχία αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική και το σκορ είναι 1-1. Στις 10 θα παίξουν Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Στη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Καναδάς κοντράρεται με το Κατάρ και στις 4 το πρωί το Μεξικό υποδέχεται την Νότια Κορέα. Επίσης, το προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού έδωσε το παρόν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕ είχε συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή του Τριφυλιού, Στέφανο Κοτσόλη, και παρακολούθησε την προπόνηση.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
5: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα.
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
10: Κύριε Αστυνόμε!
0: Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα review.
15: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
16: Nova 931.
17: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
18: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
30: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
31: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
30: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
31: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
30: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
31: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
32: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
33: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
34: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
33: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
34: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
35: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
36: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
35: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
36: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
35: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
36: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
36: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life, έναντι Κτέλ Ξάνθης, 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
5: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
20: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
21: Σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Κυριακή, 21 Ιουνίου στις 8.30 στο θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Παραγωγή BK Event Productions.
22: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
23: Στο Nova 931 News Today.
22: Χορηγός της εκπομπής
23: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254 10 7 29 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9:31. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.gr.
0: Nova 931.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, 1 Τικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Έρχονται στο Nova 931.
7: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
8: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.

0: το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Nova 931.
2: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
3: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
2: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

αλήθισα καρδιά μου. Άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today. Radio News Today.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Έλα.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30.
1: Νόβα 9.31. Νόβα 9.31. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: κάνε να φύγεις.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9:31.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30. Νόβα 931. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές. Τα δίχτυα ρίχτανα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία. Νόβα 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Νόβα Radio News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: 31. Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.